Σάμος. FM στους 102.

σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο. Επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
9: Η καθημερινότητά μας, η οικονομία, έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
10: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Όλοι εδώ, εννοείται. 7 και 3 πρώτα λεπτά και ακούτε τι άλλο. Αληθινό ραδιόφωνο, Real FM, στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας φίλες και φίλοι. Σε όλες και σε όλους, καλή σεζόν να έχουμε, αν και τα είπαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με υγεία, καλή επιστροφή στα πιτσιρίκια στο σχολείο, καλή επιστροφή αν και ακόμα δεν είναι η ώρα, είναι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και στους φοιτητές στα εξάμεινά τους, τέλος πάντων καλή επιστροφή στην καθημερινότητα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι φίλοι μας τυχεροί που κάνουν διακοπές τον καλύτερο μήνα του έτους για διακοπές, τον Σεπτέμβριο, φθηνότερα, με λιγότερο κόσμο και σίγουρα ποιοτικότερα. Καθώς βλέπετε ότι το καλοκαιράκι καλά κρατεί και δεν ήταν κακή ιδέα για κάποιον που έχει τη δυνατότητα. Εγώ δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα αυτή, γι' αυτό αποτελεί ένα μακρινό όνειρο να κάνω διακοπές Σεπτέμβριο. Για όποιον δεν έχει υποχρεώσεις με παιδιά, με σκυλιά, με δουλειές, με επαγγελματικές υποχρεώσεις και με άλλα, είναι η καλύτερη περίοδος για διακοπές. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει κόσμος που φεύγει σήμερα, υπάρχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αρκετή κίνηση. Όχι δηλαδή η συνηθισμένη κίνηση, αλλά κίνηση για ένα Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Φεύγει αρκετός κόσμος που έχει τη δυνατότητα να πάει τώρα ένα τριήμερο, τετραήμερο. Ό,τι και αν κάνετε, φίλες και φίλοι, να περάσετε όμορφα. Να περάσετε όμορφα και να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Εμείς θα πάμε μέχρι τις 10. Η μόνη διαφορά φέτος είναι ότι θα κάνω και τις Παρασκευές εκπομπή στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Τα είπαμε και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που τον αντικαθιστούσα. Ξεκινά αύριο ο Νίκος ο Χατζηνικολάου στις 10 το πρωί. Η διαφορά από πέρσι είναι ότι θα κάνω Σάββατο και Κυριακή 7-10, το ίδιο δηλαδή όπως πέρσι, και Παρασκευή 10-12. Άρα όσοι με αγαπάτε θα με χορτάσετε, όσοι δεν με αγαπάτε τι να κάνουμε παιδιά, δεν είναι υποχρεωτικό να ακούτε την εκπομπή. Μπορείτε να κάνετε μία παύση και να συνεχίσετε μετά να ακούτε Real FM. Να πω καλημέρες, να τιμήσω τις χιλιάδες ακροάτρες και τους ακροατές που μας αγαπάνε, μας στηρίζουν και πρωί-πρωί Σαββάτου και Κυριακής στέλνουν το μήνυμά τους. Να είστε καλά κυρία Στεργιοπούλου, την αγάπη μας. Μακάρι η εκπομπή να είναι όμορφη και με χαροπές ειδήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη, τη στήριξη. Όταν βλέπεις ότι έχουν έρθει μηνύματα από τις 6 και 41 πρώτα λεπτά, τι να πεις. Να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα, σας ευχαριστούμε πολύ, την αγάπη μας. Ρώτησα για την ΕΙΔΑΠ και αυτή είναι η πολιτική της, μου είπε η κυρία Αλεξάνδρα. Δεν είναι στις προθέσεις να αλλάξει άμεσα αυτό σχετικά με την ιδιοκτησία και τον Ικάρη. Το μήνυμα που μου στείλατε πριν από μερικές μέρες και χθες. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, τον οδηγό λεωφορείου. Καλημέρα Σπύρο, από τα μπλε λεωφορεία. Να σε πάντα καλά φίλε μου και σε ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Όπως και της κυρίας Εύας Δελούδη, την αγάπη. Καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα. Στις 2 Σεπτεμβρίου γιόρταζε ο Άγιος Μάμας στα κανάλια Μεσοπύργου της Σάρτας, όπου βρισκόμασταν για λίγες ημέρες και μου στέλνει και τις φωτογραφίες. Να είστε καλά κυρία Δελούδη, καλή σεζόν με υγεία. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά Νίκο, την καλημέρα μου φίλε. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη. Και σε σένα ένα μεγάλο ευχαριστώ Στέφανε. Να είσαι καλά φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο φίλο τον Νίκο οδηγό ταξί ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όλοι εσείς είστε το δυνατότερο, το πιο δυνατό κομμάτι των ακροατριών και των ακροατών. Να είστε καλά. Είπα λοιπόν την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Χρόνια ακροατής και ο Στέφανος. Να πω την καλημέρα μου στον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να είσαι καλά Μπάμπη και σε ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ φίλε για την αγάπη και τη στήριξη. Όπως ευχαριστούμε και τη Σόφη τη Μαραγίδου που τόσα χρόνια μας στηρίζει, μας αγαπάει και έχει τον Real FM από την πρώτη στιγμή στην καρδιά της. Σόφη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Η χαρά είναι δύσκολη υπόθεση, ίσως γι' αυτό να έχει αξία. Γιώργος Εφέρης μας στέλνει την καλημέρα της η Σόφη. Να είσαι καλά, Σόφη. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία, οδηγός απορριμματοφόρου. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για την παρέα και τη σωστή ενημέρωση. Αγωνιστής της ζωής ο Ηλίας. Να είσαι καλά φίλε μου Ηλία και σε σένα ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα τον Περλή από την όμορφη Ναύπακτο. Να είσαι καλά Ανδρέα και σε σένα ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη, τη στήριξη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Μιχελάκη. Πρωινή βόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκης ακούγοντας την αγαπημένη μας εκπομπή.
Καλά ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Πριν από τη δική σας εκπομπή, προφανώς, άκουγα άλλη εκπομπή που έχει καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Μαύρο της MRB. Ναι, ήταν η εκπομπή του Αλέξανδρου Κόντι. Θα την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία ώρα πριν τη δική μας. 6-7 το πρωί. Τρομερά ενδιαφέρουσα κουβέντα και επισημάνσεις. Χαίρομαι που ο Real μας προσφέρει τόσο σφαιρική ενημέρωση. Ο φίλος ο Γιάννης ο Μιχελάκης μου στέλνει και μια καταπληκτική φωτογραφία από την παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Γιάννη, να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακο. Δεν το βλέπω και τόσο όμορφα στη Θεσσαλονίκη, με την έννοια ότι είναι 3.500 αστυνομικοί στους δρόμους και θα περιοριστούν οι μετακινήσεις με αυτοκίνητα. Θα χαλάσουμε την καθημερινότητα των Θεσσαλονικίων λόγω της ΔΕΘ, αλλά έτσι είναι η ζωή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα σας κύριε Γιάννη, καλό και υπέροχο Σαββατοκύριακο να έχετε και καλό Σάββατο για σήμερα. Ο φίλος ο Νίκος Ολικουρίνος, μιας και αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη είναι η ΔΕΘ, θέλω να μου απαντήσετε σε ένα απλό ερώτημα. Πότε πήγατε για τελευταία φορά στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ ως πολιτικός συντάκτης και δεύτερον πώς ήταν η εμπειρία σας στη ΔΕΘ, ο φίλος ο Νίκος Ολικουρίνος. Λοιπόν, τελευταία φορά για ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, είχα πάει επί Αντώνη Σαμαρά, τον πρώτο χρόνο της πρωθυπουργίας του. Έχω πάει με Σαμαρά. Μετά μεγάλωσα. Πήγαν άλλοι νεότεροι από μένα. Με Σαμαρά. Πριν το Σαμαρά ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Με Κώστα Καραμαλή και με Κώστα Σιμίτη, φίλε. Είμαι πολύ παλιός. Άστα. Παραλίγο να πάω και με Παπανδρέου, αλλά δεν πήγα. Ήμουν νεός τότε. Κάλυπτα εφημερίδες. Έχω πάει και για λογαριασμό του Real, του Real FM. Κανάλια. Εντάξει, επαγγελματίες είμαστε. Είχαμε διαφορετικές θέσεις εργασίας μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Μετά το έχω κόψει το σπορ, πάνε άλλοι για μένα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από την Ξάνθη. Εμείς εδώ ξεκινάμε το Σεπτέμβριο με μια εβδομάδα γιορτές παλιάς πόλης, χαμός. Δυστυχώς σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Γιώργο, την αγάπη μας σε όλη την πόλη. Η υπέροχη πόλη Ξάνθη. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Καλημέρα στην αγαπητή Μίνα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα σε εσένα και στους συνεργάτες σου. Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Εύχομαι καλές εκπομπές σε ένα δύσκολο Σεπτέμβριο με συνεχόμενες προεκλογικές εξαγγελίες, αλλά με πολλά πραγματικά προβλήματα. Θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό και θα κάνουμε ταμείο. Αυτή είναι η όρημη άποψη. Ακούμε και κάνουμε ταμείο. Ο καθένας σχολιάζει και ο καθένας αντιμετωπίζει αυτά τα οποία ακούει με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή. Από εκεί και πέρα παίρνει τις αποφάσεις του. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο από τη Λαμία και στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση. Καλημέρα κύριε Κυρίτση, σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Χρόνια Κροατής. Και τον ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξή του. Λοιπόν, σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι είναι η ΔΕΘ, ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός. Καλός ή κακός, επαναλαμβάνω. Για τους πολίτες σημασία έχει τι λέει ο Πρωθυπουργός και ποτέ τι λένε οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γιατί καλός ή κακός, διότι αυτός έχει το πορτοφόλι. Αυτός κυβερνά και αυτός καθορίζει την οικονομική ατζέντα των εξαγγελιών. Οποιοσδήποτε Πρωθυπουργός, δεν αναφέρομαι μόνο στον σημερινό Πρωθυπουργό, σε οποιονδήποτε έχει περάσει από αυτή τη χώρα, από τη θέση του Πρωθυπουργού και από αυτούς που θα περάσουν στο μέλλον. Πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια, γυρίζω στο... Η τελευταία πληροφορία που διακινείται στο πολιτικό ρεπορτάζ είναι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Η δική μου πληροφορία ήταν στα 960 με 970 ευρώ. Φαίνεται πως ανέβηκε ο πύχης κατά 30 με 40 ευρώ. Μένει να δούμε σήμερα το βράδυ αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή. Τέλος πάντων, θα είναι μια πολιτική μέρα σήμερα. 9 στις 10 η ώρα νομίζω. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Ογκάτσιος, ο συνάδελφος δημοσιογράφος από Θεσσαλονίκη. Στις 10 η ώρα νομίζω γίνονται τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Γιατί ξέρετε, όλοι έχουμε ρίξει βάρος στο πολιτικό κομμάτι της ΔΕΘ. Αλλά υπάρχει ένα πολύ σημαντικό που είναι το σημαντικότερο όλων. Το επιχειρηματικό και το οικονομικό κομμάτι της ΔΕΘ. Και φέτος στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Από αύριο το μεσημέρι που θα φύγει, θα ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, τα φώτα θα φύγουν από τους πολιτικούς. Η ΔΕΘ όμως θα μείνει εκεί. Και φέτος είναι η 90η ΔΕΘ.

Ακούστε ένα νέο το οποίο δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Η Τουρκία διαμαρτύρεται και προχώρησε σε διαμαρτυρία σε τεχνικό επίπεδο προς την ελληνική πλευρά. Γιατί νομίζετε? Γιατί νομίζετε ότι διαμαρτύρεται αυτή τη φορά? Για την επέκταση του φράχτη στον Εύρο. Ο φράχτης ο οποίος γίνεται στο δικό μας έδαφος. Αποτρεπτικά, κυρίως για την παράνομη μετανάστευση. Και μάλιστα βρίσκει ευκαιρία η Άγκυρα να αμφισβητήσει κάποια κομμάτια του φράχτη, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε τουρκικό έδαφος. Τι έχουν σκεφτεί οι φίλοι μας οι Τούρκοι, φίλοι μας σε εισαγωγικά. Επειδή υπάρχουν κάποιες μεταβολές στην κήτη του ποταμού Εύρου, ξέρετε, φουσκώνει και ξεφουσκώνει το ποτάμι, ο οποίος αποτελεί τη φυσική οριογραμμή μεταξύ των δύο χωρών. Και γι' αυτό το λόγο δεν είχε προχωρήσει αρχικά η κατασκευή του φράχτη, παρά το γεγονός ότι το έργο στον κεντρικό Εύρο περίπου 35 χιλιόμετρων μήκος ξεκίνησε το 23 και ολοκληρώθηκε το 25, βρήκαν ευκαιρία να αμφισβητήσουν και αυτό. Ξέρετε, είναι σαν να έχεις ένα οικόπεδο που θέλεις να το χτίσεις. Είσαι πολύ προσεκτικός να μην πάρεις ούτε εκατοστό από τον διπλανό, από τον γείτονα, γιατί όταν θα χτίσεις και θα στο αμφισβητήσεις μετά θα έχεις πρόβλημα. Από το Υπουργείο λοιπόν Εξωτερικών και κυρίως από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που είναι στην αρμοδιότητά του ο φράχτης στον Εύρο, λένε πως δεν έχουμε μετακινηθεί ούτε χιλιοστό. Είναι μέσα στα δικά μας σύνορα, στα δικά μας όρια γεωγραφικά. Και μάλιστα το 2024 οι ελληνικές αρχές με ψηφιακά χαρακτηριστικά, με ψηφιακά μέσα, προχώρησαν στην αποτύπωση της οριογραμμής με ψηφιακό τρόπο. Φανταστείτε ότι πριν από αυτή την ψηφιακή αποτύπωση, οι διαθέσιμοι χάρτες βασίζονταν στις αναλογικές αποτυπώσεις του 26. Πράγματι, η νέα ψηφιακή απεικόνηση ανέδειξε ορισμένες αποκλίσεις σε σχέση με τα παλαιότερα δεδομένα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την τεχνική συνεννόηση μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα μιλάμε για απόκληση μισού και ενός μέτρου. Για τέτοια απόκληση μιλάμε. Και έτσι υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των δύο χωρών για την αποτύπωση της συνοριακής γραμμής. Οι Τούρκοι λένε πως υπάρχει εκκρεμότητα και ότι η ελληνική πλευρά αποφάσισε τους τελευταίους μήνες να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του φρέχτη και στα συγκεκριμένα σημεία ακολουθώντας τη χάραξη που αποτυπώνεται στους ελληνικούς χάρτες. Η υπόθεση βρίσκεται σε γνώση της ελληνικής αστυνομίας καθώς και των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών. Και να σας πω ότι επειδή μίλησα με στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών ότι παρά την τουρκική διαμαρτυρία η κατασκευή του φράχτη στα επίμαχα σημεία συνεχίζεται κανονικά. Για όποιον δεν το ξέρει φίλες και φίλοι, συνεχίζεται η κατασκευή, η επέκταση του φράχτη και πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να θωρακίσουμε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε τα σύνορά μας από το τριεθνές της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, πάνω καταλάβατε που εννοώ, μέχρι κάτω τις εκβολές του Εύρου και το Αιγαίο. Οικοπεδοφάγος λοιπόν η χώρα μας, έτσι μας κατηγορούν με λίγα λόγια οι φίλοι μας οι Τούρκοι.

7 και 17 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, τίποτα δεν είπαμε. Ούτε ποιοι είμαστε, ούτε τι κάνουμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε Μόρτ. Αντώνης Μορτάκης, Παύλα Μόρτης εδώ στην, στην κεντρική κονσόλα, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Η κυρία Φράνσις Παράσχη, άρτια πηχθήσα από μια μικρή περιπετιούλα που είχε. Όλα καλά. Εδώ και πάλι μαζί μας η Φράνσις Παράσχη. Την ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και τη συνεργασία που έχουμε τόσα χρόνια. Αντώνης Μορτάκης, όπως σας είπα, στη ρύθμιση του ήχου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί φέτος. Σάββατο Κυριακή 7-10 το πρωί. Εννοείται ότι και φέτος και τις Παρασκευές θα ακούμε, εννοείται ότι φέτος και τις Παρασκευές θα ακούμε ελληνική μουσική. Και θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Και τις Παρασκευές και τα Σάββατα και τις Κυριακές θα ακούτε μόνο ελληνική μουσική. Τίποτε άλλο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Ίσως να τους αναχωρεί που τους χαλάμε τη θεά. Έτσι φαίνεται, Παύλο. Θα ήθελαν και οι φίλοι μας, Παύλο. Και σε ευχαριστούμε πολύ για την καλημέρα και τις ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Θα ήθελα να μπορούν να σμπρώξουν μερικές χιλιάδες παράνομους ή παράτυπους, πείτε τους όπως θέλετε, μετανάστες προς τα εδώ. Καλημέρα στην κυρία Αρένα. Να είστε καλά, κυρία Αρένα. Εμείς ευχαριστούμε εσάς για την αγάπη και τη στήριξη που μας δίνετε τόσο καιρό. Εύχομαι να λυθεί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς. Σύντομα το πρόβλημα. Αν και νομίζω θα λυθεί, μπορεί να έχει ήδη επιληθεί. Θα με ενημερώσετε αναλυτικά. Καλημέρα στην κυρία Ελενίδου. Να είστε καλά και στον κύριο Παυλίδη. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Γιατί όχι, να ξεκινήσουμε σήμερα με τον ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Διαφορετικά, σήμερα μιλάει ο λαός. Οι ανάγκες μας δεν κοστολογούνται. Όλοι στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Έχει μεγάλο συλλαλητήριο, οργανώνει το Πάμε στην ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κοστολογημένα προγράμματα, τα κέρδη και τους πολέμους τους. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στον ριζοσπάστη. Πάμε στην κόντρα. Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης. Πρόβλεψη σοκ για εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου στα 110 ευρώ από ανά μεγαβατόρα από τον πρόεδρο του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου. Τουρκικά ντρόουν σοργώνουν το Αιγαίο σε περιοχές που η Άγκυρα έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα. Κεντρικό θέμα σήμερα στην Καθημερινή, που έχει δεύτερο θέμα η καθημερινή αγωνία για το παρκάρισμα στους δρόμους της Αθήνας. Χαμός. Crash test των κυβερνητικών υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη. 7 ΔΕΘ, 7 αποτυχίες. Έχει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη τη σελίδα. Με δεύτερο θέμα, τι άλλο, τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο προβάλλει και στηρίζει η εφημερίδα. Η πρόταση Τσίπρα για τη στέγη. Πώς χτίζει η Ελλάς το πρόγραμμα για 50.000 σπίτια. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Κλονίζουν το Μαξίμου οι αποκαλύψεις της Δημοκρατίας. Πανικός για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια και τις Μαϊμού υπογραφές. Το σχολιάσαμε και εμείς χθες αυτό το θέμα με τα βιβλία και αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον τρόπο που παρουσιάζεται σε παιδιά του Δημοτικού αυτή η ιστορία με τα ομόφυλα ζευγάρια.

Τα νέα του Σαββατοκύριακου. Ψηφοδέλτια Νουδού Πασόκ Ελλάς, οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Όλα τα ονόματα. Έχει μεγάλο ρεπορτάζ σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Με δεύτερο θέμα, η Άγκυρα επιχειρεί αυτό το οποίο σας έλεγα. Να βάλει εμπόδια στο φράκτη τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο.

Πάμε να διαβάσουμε το πρώτο σέλιδο της μεγαλύτερης free press εφημερίδας στην Ελλάδα, χιλιάδες οι αναγνώστες της. Αλφα Free Press, κεντρικό θέμα, η ΔΕΘ της επόμενης μέρας, η ΔΕΘ της επόμενης μέρας, όχι μόνο τι θα πάρουμε, αλλά πού θέλουμε να βρίσκεται η Ελλάδα το 2030. Άλλο ένα θέμα από την εφημερίδα, διευρύνεται η άδεια μητρότητας και ένα τρίτο νέα όθηση στα μεγάλα έργα υποδομών. Η Αλφα Free Press. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Μήνα-μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο, η ώρα της ΔΕΘ. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κεντρικό θέμα. Δεύτερο θέμα από τον ελεύθερο τύπο. Εξαφάνισαν αυξήσεις και προσλήψεις. Μπέρδεψαν τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Ούτε 48 ώρες δεν κράτησε το θαύμα Τσίπρα.

Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Παροχές με στόχο την συσπήρωση αυξήσει 80% σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρεται στα όσα θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Βελιδίου στη ΔΕΘ. Περνάμε στην εφημερίδα, στην εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Καταργήστε τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Ανοιχτή επιστολή του Αλέξη Μητρόπουλου στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενδιαφέρον το θέμα. Η απογευματινή, κεντρικό θέμα, παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός σήμερα στη ΔΕΘ. Και επίσης αναφορά στην εκτίμηση του Αλέξανδρου Εξάρχου στον Economist. Μεγάλη κίνδυνη η ακρίβεια του χειμώνα και η πολιτική αστάθεια. Καμπανάκι, συναγερμός από τον Έλληνα επιχειρηματία. Περνάμε στο καρφί του Σαββατοκυριακού. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Η εφημερίδα στο καρφί του Σαββατοκύριακου με μεγάλη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ας κλείσουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε με την Εσπρέσο, με Μασταθοπούλου. Τα μυστικά της Ελληνίδας Μπριζίτ Μπαρντό. Θυμάστε την ηθοποιό, τη συμπαθητική ηθοποιό, τη Μέμα Σταθοπούλου, το ξανθό κορίτσι, το οποίο έπαιζε μαζί με τα τελευταία χρόνια το Λιβαδίτη, τον ηθοποιό. Μια πραγματική κούκλα του ελληνικού σινεμά. Δυστυχώς το κορίτσι αυτό πέθανε αρκετά νέα, ταλαιπωρήθηκε πολύ σοβαρά από τον καρκίνο. Παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Μαρούση και έχουν και έκαναν δύο παιδιά, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, on time του Σαββατοκύριακου. Αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Επαναλαμβάνω. Αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον Mr. Survivor. Τι αναφέρει στην προσφυγή του ο Σταύρος Φλώρος 4 μήνες μετά το ατύχημα. Να σας θυμίσω την ιστορία. Ο Σταύρος Φλώρος ήταν ένας από τους παίκτες του reality Survivor, ο οποίος έχασε το πόδι του από ατύχημα με ταχύπλοο σκάφος. Ο Ατζούν είναι ο Mr. Survivor, στον οποίο κατατέθηκε, εναντίον του οποίου κατατέθηκε η αγωγή. Λοιπόν, αυτά από τον τύπο του Σαββατοκύριακου. Σε πόση ώρα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα? Σε λίγο, ωραία. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Να σας πω ότι το Gameathlon, powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογία, τα πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers, η τελική του πανελληνίου πρωταθλήματος League of Legends, ο νούμερο 1 διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers, Gameathlon, powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, εισιτήρια στο gameathlon.eu και στο more.com. Επιστροφή στην τάξη με τα public, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι θα είσαι τάξη, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή σεζόν. Πάντα σε ακούμε, ήρθε η άνοιξη. Την καλημέρα μου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Παρλάτο. Τότε γιατί ζήτησες τη βοήθεια του Real FM? Επειδή λοιπόν δεν έχεις καλό ρεπορτάζ, αγαπητέ φίλε, η δική μας παρέμβαση είναι που έπαιξε ρόλο και θα δούμε κατά πόσο αυτά τα οποία μας έλεγες είναι σοβαρά και έγκυρα και αξιόπιστα. Κατά συνέπεια, αλλού τις εξυπνάδες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Δανίλη. Καλημέρα Γιάννη από Γάβδο. Καλή ραδιοφωνική χρονιά. Τελειώνουν οι διακοπές από Δευτέρα στην πόλη. Για εμάς τελείωσαν λίγο νωρίτερα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι διεκδικούν τα πάντα, δεν σέβονται σύνορα, εν αέριο, χώρο, θάλασσα. Εμείς παραμένουμε σε εκείνο το παλιό περί της αψόγου στάσεως της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Ξέρετε, εδώ είμαι από το 2007. Έχω δει μηνύματα και μηνύματα, χιλιάδες μηνύματα. Υπάρχουν μηνύματα τα οποία έχουν σοβαρότητα και αξιοπιστία. Υπάρχουν και κάποια μηνύματα που έχουν προσωπικά ελαττήρια και κίνητρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, αντί να διαμαρτύρεται κάποιος για αποκαλύψεις που υποτίθεται ότι δεν έκανε ο Real FM, χωρίς να μας στείλουν κανένα σοβαρό στοιχείο, δεν απευθύνεστε κι εσείς στον εισαγγελέα, εφόσον βρίσκεται ότι ένα σκάνδαλο είναι τόσο σοβαρό και να το υποστηρίξουμε εμείς. Γι' αυτό σας λέω. Γενικά, όπου ακούς. Γενικά, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι. Νομίζω ότι συμβαίνει και σε αρκετές περιπτώσεις. Δεν λέω σε όλες, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δήθεν μεγάλων και τρομακτικών αποκαλύψεων για το φαγοπότι εκεί ή εδώ. Υπάρχει και εισαγγελέας, παιδιά, ξέρετε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν παίζουν το ρόλο του εισαγγελέα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να προβάλλουν ένα θέμα για να πάει η υπόθεση στον εισαγγελέα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχω αφήσει αρκετά μηνύματα διάβαστα και νομίζω ότι πρέπει να σχολιαστούν.
1: Real FM.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους ντουροπέιντ PU, το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα.
4: Σάμος. FM στους 102.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι.
13: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
15: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
15: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
14: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
0: Drones και κλειστοί δρόμοι στην Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν αρκετά συλλαλητήρια. Τα αναφέραμε και χθες. Να σας πω γρήγορα το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων. Στις 11.30 σήμερα, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στις 5 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα, στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, που θα είναι η μεγαλύτερη και η πιο οργανωμένη από όλες τις άλλες, έτσι συμβαίνει πάντα. Στις 5.30 λοιπόν στην πλατεία Χάνθ έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 τώρα το απόγευμα, σε άλλο σημείο της πόλης, στο άγαλμα Βενιζέλου, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΒΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Τώρα, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Η Διεύθυνση Τροχείας Θεσσαλονίκης, επειδή μας ακούτε τώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, έχει ανακοινώσει μια σειρά μέτρων για το κέντρο της πόλης με απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων. Ήδη βρίσκονται σε ισχύ οι απαγορεύσεις αυτές. Όλο το ιστορικό κέντρο θα κλείσει για τα οχήματα από σήμερα το μεσημέρι στις 3, σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Δηλαδή, όλοι οι κεντρικοί άξονες, Λεωφόρο Στρατού, Νίκης, 3 Σεπτεμβρίου, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατή, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου, όλοι οι δρόμοι κλειστοί από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Άρα λοιπόν, αναπροσαρμόστε αν θέλετε την εσείς που μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και εσείς που ανεβήκατε στη Θεσσαλονίκη. Η καθημερινότητά σας θα χαλάσει μέχρι αύριο το μεσημέρι. Μόλις τελειώσει ο Πρωθυπουργός τη συνέντευξη στη ΔΕΘ, bye bye, επιστρέφει όλο το αθηνοκεντρικό κράτος πίσω στην πρωτεύουσα και οι φίλοι μας από τη Θεσσαλονίκη θα ανασάνουν. Κλειστή 8 σταθμοί του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα, από σήμερα το μεσημέρι, είπαμε στις 3 και μετά, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, άλλος η Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστημίου, Παπάφη και Ευκλείδης. Αυτοί είναι οι 8 σταθμοί που θα κλείσουν στο καινούριο μετρό της πόλης. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά δηλαδή. Λοιπόν, χθες να πούμε ότι ο Μανώλης ο Καραλής, ο Εμμανουήλ Καραλής, αυτό το παιδί θαύμα του ελληνικού αθλητισμού, στο επικοντό πέταξε στα 6-12 και κέρδισε για πρώτη φορά το Diamond League. Να πούμε ότι ο μεγάλος αντίπαλός του, ο ανίκητος μέχρι στιγμής, κάποια στιγμή θα σπάσει και αυτό, μην έχετε καμία αμφιβολία, ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο Σουηδός, ένιωσε ενοχλήσεις, αποσύρθηκε και έτσι άνοιξε το δρόμο στον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος πρότευσε για πρώτη φορά στη σπουδαία αυτή διοργάνωση. Τώρα, χθες το βράδυ, περίεργη είδηση. Τα υπόλοιπα θα αναζητήσουμε τον Γιώργο τον Καλιακμάνη να τα πούμε, του αστυνομικού ρεπορτάζ. Χθες το βράδυ συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, 15άριδες, 14 και 15 ετών. Ακούστε τώρα τι έγινε. Γιατί κατά τις 7 η ώρα το απόγευμα, σε υπαίθρια έκταση στα όρια του ψυχικού, με το άνω τμήμα του Άλσους Βεϊκού και το Γαλάτσι, πετούσαν κάποιες κροκτίδες και έβαλαν φωτιά. Παραλίγο να καεί όλο το δασάκι και όλο το Άλσος. Προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Τι να σας πω τώρα. Περίεργα πράγματα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη, οδηγό ταξί. Πώς θα πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, Γιάννη, όταν τον Μάρτιο το πετρέλαιο είχε 1,5 ευρώ και τώρα 2 ευρώ το λίτρο. Παράδειγμα, στέλνω σε φίλο επαγγελματία στην ΚΟ Δέματα με μεταφορική εταιρεία. Η χρέωση από 5 ευρώ το τεμάχιο έγινε 10 ευρώ. Το Υπουργείο ακούει. Καλημέρα στην Άρτεμις. Την καλημέρα μου, Γιάννη, από την όμορφη Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Με αγάπη. Να σε καλά, Άρτεμις. Τη δική μας αγάπη έχεις και σε ευχαριστούμε για τη στήριξη.
18: Αναμνήσεις, να μου λες χίλια πράγματα, μα δεν λες αν γυρίσεις.
0: Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλό φθινόπωρο, καλές εκπομπές, σας αγαπώ και εμείς σας αγαπάμε, κυρία Μελαχρινή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Μια ζωή σαν αστέ...
0: Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Νομίζω σου είπα νωρίτερα την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Να είσαι καλά, Ορέστη. Την Τρίτη ο Μητσοτάκης που θα έχει φύγει από τη Θεσσαλονίκη, από αύριο δηλαδή το μεσημέρι θα έχει φύγει, με ενημέρωσαν ότι θα επισκεφθεί την Αίγυπτο. Θα πάει στο Ελ Αλαμέιν και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Το λέω γιατί τέτοιου είδους διπλωματικές συναντήσεις σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής κινητικότητας στην περιοχή είναι πολύ σημαντικές και μάλιστα η ατζέντα αναμένεται να είναι ευρύτερη από τα στενά διμερή, δηλαδή με την Τουρκία, τη Λιβύη, τη διαχείριση του μεταναστευτικού, πολύ κρίσιμο ζήτημα, και τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, φίλες και φίλοι, όπου μαθαίνω πως βρίσκονται οι δύο πλευρές, η Ελλάδα δηλαδή και η Αίγυπτος, πολύ κοντά σε μια λύση που θα μας ικανοποιεί απόλυτα. Μένει να το δούμε όλο αυτό, γιατί αυτή είναι μια διαρροή από το Υπουργείο Εξωτερικών που μένει να δούμε αν θα γίνει πράξη ή όχι. Είναι και η ΑΟΣ με την Αίγυπτο από το 2020, η μερική οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας και Αιγύπτου, που είναι ένα από τα σημαντικότερα, κατά τη γνώμη μου, διπλωματικά κεκτημένα της τελευταίας περίοδου σε επίπεδο διπλωματικών σχέσεων. Μην ξεχνάτε ότι το Μάιο του 25 δύο χώρες αναβάθμισαν θεσμικά τις σχέσεις τους σε στρατηγική εταιρική σχέση. Κοιτάξτε, η λογική του φτιάχνω συμμαχίες στην ευρύτερη προχή απέναντι στην Τουρκία, κατά την δική μου γνώμη, είναι σωστή. Είτε αυτή η συμμαχία αφορά την Αίγυπτο, που είναι ανταγωνιστική μουσουλμανική χώρα προς την Τουρκία, είτε αφορά το Ισραήλ, που είναι άκρος εχθρική χώρα απέναντι στην Τουρκία, είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να έρθει στο δικό μας τόξο συνεννόησης και επιρροής.

0: αλλάξουν.
1: Χθες το βράδυ ο Μητσοτάκης κάλυψε τη Ζαχαράκη για το θέμα των βιβλίων. Δεν υπάρχει θέμα, είπε, με την Υπουργό Παιδείας στο θέμα του βιβλίου. Ρωτήθηκε στην συνάντηση που είχε με πολιτικούς συντάκτες χθες το βράδυ, μια συνάντηση την οποία οργάνωσε, πάντα οργανώνει, ο εκάστοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι μια συνάντηση η οποία παραδοσιακά συμβαίνει και οργανώνεται από τη δεκαετία του 80. Στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς έγινε η συνάντηση αυτή τη φορά.
0: Είναι ελπίδα σου, Μιχάλη.
1: Από ό,τι φαίνεται καλύπτει την κυρία Ζαχαράκη, δεν το είπε ξεκάθαρα, αλλά από τον τρόπο που τοποθετήθηκε για τα βιβλία. Τώρα, στο ερώτημα που έγινε μεταξύ χαλαρά στη συζήτηση, αν θα διεξαχθούν οι εκλογές το Μάρτιο ή τον Μάιο, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Είναι νωρίς ακόμη, δεν τα έχω σκεφτεί. Κράτησε κλειστά τα χαρτιά του δηλαδή. Αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Οι εκλογές προκύψουν το Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, είτε τον Μάιο. Έχω την αίσθηση πως κάπου εκεί κοντά θα γίνουν όλα αυτά.

Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Ωραία, πάμε για να επιστρέψουμε με αναζητώντας τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη να δούμε τα ενεργειακά τα οποία καίνε τον κόσμο και να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα σε λίγα λεπτά.

0: σου. Βάλε λίγο γέλιο στο πικρό σου το καημό.
1: Real FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Θα το διαβάσω, να το δω αυτό το θέμα που μου έστειλες για τη συνάντηση του Υπουργείου Τουρισμού με την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Θες, αγαπητέ Αβραάμ, την καλημέρα μας, φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Θάνο που στέλνει την καλημέρα του και θα ήθελε να σχολιάσουμε, να ασχοληθούμε με την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την απάτη μεγάλων εταιριών προς τους καταναλωτές με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις εγκαταστάτη χωρίς έλεγχο. Να, ένα θέμα για να καλημερίσουμε τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη και να το σχολιάσει αν θέλει. Καλημέρα, Μιχάλη.
12: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους.
11: Να είσαι καλά.
12: Να έχουμε καλή σεζόν.
11: Καλό Σαββατοκύριακο και σε ευχαριστούμε πολύ. Το άκουσε το σχόλιο του ακροατή.
12: Όχι, μπορείς να το επαναλάβεις.
11: Θα ήθελα πολύ να ασχοληθείτε, κύριε Παπαγιάννη, με την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την απάτη μεγάλων εταιριών προς τους καταναλωτές με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις εγκαταστάτη χωρίς κανένα έλεγχο.
12: Ναι, λοιπόν, το νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων από πλευράς ασφάλειας εννοούμε είναι να έρχεται ένας πιστοποιημένος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης και να κάνει έναν έλεγχο όλη σε κατάσταση του σπιτιού και να εκδώσει το πιστοποιητικό.
11: Ναι.
12: Γίνονται έλεγχοι από το ΔΔΕ για να δούμε αν πραγματικά αυτό το πιστοποιητικό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν είναι ότι δεν γίνεται, αλλά δεν μπορεί να γίνει στο 100%. Δεν γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
11: Ναι, πάντως για να το σημειώνει ο ακροατής, κάτι συμβαίνει εκεί πέρα.
12: Υπάρχουν και τα μαϊμούπα πιστοποιητικά.
11: Ακριβώς.
12: Όπως και σε άλλα πράγματα, όχι μόνο εκεί.
11: Δυστυχώς. Λοιπόν, για πες μας τώρα μερικά νέα. Δεν ξέρω τι θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός για την ενέργεια. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στις συνολικές εξαγγελίες. Θέλω να μου πεις τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τα πράγματα με τις χρεώσεις και με τις τιμές, την τιμή του ρεύματος από εδώ και πέρα.
12: Λοιπόν, Γιάννη, είμαστε σε αυξητική τροχιά αναφορικά με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, όμως, η ΔΕΗ έδωσε 1η Σεπτεμβρίου ένα μπλε σταθερό με 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο.
11: Ναι.
12: Είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή στην αγορά και νομίζω ότι όσοι μας ακούν πρέπει να σκεφτούν να μετακινηθούν και να πάνε. Είναι στο φθηνό αγορά και νομίζω ότι όσοι μας ακούν πρέπει να σκεφτούν να μετακινηθούν και να

0: εταιρεία. Ναι, αν θέλει να πάει σε άλλη εταιρεία.
1: Επίσης, από μπλε προς άλλα τιμολόγια δεν πας χωρίς πέναλτι.
0: Μάλιστα. Άρα η συμβουλή σου, η προτροπή σου είναι να πάνε στο μπλε σταθερό όλοι.
1: Χτες. Μέσα στο Σεπτέμβριο να γίνουν όλες οι αλλαγές, γιατί από 1 Οκτωβρίου μπορεί να μην υπάρχει αυτή η τιμή.
0: Μάλιστα. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον ειδικό, έτσι. Όποιος θέλει από εκεί και πέρα, χωρίς πέναλτι, αλλάζει και πάει εκεί που πρέπει.
1: Ναι, το έκανα εγώ, Γιάννη, να ξέρεις.
0: Για να το κάνεις εσύ, κάτι παραπάνω ξέρεις από όλους. Τώρα, πόσο βλέπεις, δεν είσαι medium, ούτε επιθεία, αλλά πόσο βλέπεις να διαρκεί αυτή η αστάθεια και η συνεχής ακρίβεια στις τιμές του ρεύματος?
1: Γιάννη, όσο θα υπάρχει η κρίση στη Μέση Ανατολή και επίσης και το ρωσοκρανικό που δεν λέει να τερματίσει, θα είμαστε σε ανωδική πορεία, διότι σου έχω πει πολλές φορές ότι το πρόβλημα είναι στο φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Η τιμή του ρεύματος εξαρτάται από την τιμή του φυσικού αέριου. Το φυσικό αέριο είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σκέψου ότι τώρα που μιλάμε είναι πάνω από 75 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όταν πριν ξεκινήσει η κρίση ήταν στα 32. Υπερδιπλάσια αύξηση. Και από ό,τι λένε και οι Goldman Sachs και το Bloomberg, μιλάνε ότι θα ξεπεράσει τέλος του χρόνου τα 100 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, που σημαίνει ότι θα είμαστε σε συνεχή ανωδική πορεία στις τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Επίσης, υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου. Οι δεχταμενές αποθήκευση του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι στα χαμηλότερα επίπεδα 20ετίας.
0: Μάλιστα. Γιατί δεν το είχαν προβλέψει, γιατί συνέβη αυτό κατά τη γνώμη σου?
1: Γιατί να σου πω, περιμένα να πέσουν οι τιμές του φυσικού αερίου.
0: Για να πάρουν να αγοράσουν φθηνότερα.
1: Ναι, αλλά την πατήσαμε.
0: Μάλιστα. Μπλε σταθερό τη ΔΕΗ, λοιπόν, η καλύτερη λύση αυτή την περίοδο, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την εικόνα των τιμών σε σχέση με την ενέργεια, το ρεύμα στην Ελλάδα. Μιχάλη, υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σεζόν να έχεις. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και πάλι στον κύριο Στέλιο Παρλάτο. Να τα δούμε όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτεις. Και βεβαίως να τα δούμε. Και αν έχεις και επιπλέον στοιχεία, στείλ τα μου και σου υπόσχομαι εγώ ότι θα τα στείλω στον εισαγγελέα. Ρωτάει ο φίλος γιατί δεν απαντάνε στις καταγγελίες σχετικά με τους κατεβασμένους οδηγούς της ΟΣΥ. Άνευ ιατρικών γνωματεύσεων που βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να παίρνουν βαρέα ένσημα αφού είναι δηλωμένοι στο ΣΕΠ ως οδηγοί. Επίσης, για τα βολεμένα παιδιά των διευθυντών και των συνδικαλιστών που δεν πατάνε στη δουλειά, καθώς και για τους συνταξιούχους εργαζόμενους που δεν έχουν εργασιακό αντικείμενο και πληρώνονται με μισθό 1.700 ευρώ συν σύνταξη, ενώ υπάρχει αναρτημένη στη διάφυγη η απόφαση απόλυσής τους από τις 6 Μαρτίου του 2026. Επίσης, ο φίλος διαμαρτύρεται για τις πρόσφατες προαγωγές. Με ποια κριτήρια έγιναν προϊστάμενοι και διευθυντές εργαζόμενοι που έχουν μόλις ένα χρόνο στις αστικές συγκοινωνίες? Οκ. Okay. Σε όλα αυτά, ας απαντήσει η διοίκηση λοιπόν της ΟΣΥ και να μου στείλεις αν έχεις επιπλέον στοιχεία και εφόσον νομίζεις ότι αποτελούν ποινικά δικήματα, να τα στείλουμε, τα διερευνήσεις και ο εισαγγελέας. Μαζί σου σε αυτό. Οτιδήποτε αφορά το δημόσιο χρήμα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, εύχομαι να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ακούγοντας σήμερα τον κύριο Μαύρο το Δημοσκόπο, αναφέρεται στην προηγούμενη εκπομπή ο Χαράλαμπος με τον Αλέξανδρο Κόντι. Από φέτος έχουμε και εκπομπή πριν ξεκινήσω εγώ, κάθε Σάββατο και Κυριακή 6-7 το πρωί. Με κάποιες αναλύσεις που έκανε, είπε πράγματα που με προβλημάτισαν. Εμείς η παραδοσιακή συντηρητική παράταξη μας έχουν κολλήσει μια ταμπέλα και μας έχουν κατατάξει ως ακροδεξιούς. Λες και είμαστε μοιάσματα. Το ίδιο μας αντιμετωπίζουν και τα μέσα ενημέρωσης όταν βρεθεί κάποιος να εκφράσει κάποιες συντηρητικές ιδέες. Δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω ότι ο σοσιαλισμός και αριστερά έχουν επικρατήσει πλέον. Σε επίπεδο ιδεών δεν ξέρω αν έχουν επικρατήσει. Μάλλον πάνε από το κακό στο χειρότερο παντού, αγαπητέ φίλε Χαράλαμπε. Το βλέπεις παντού σε όλες τις χώρες. Αλλά σε επίπεδο εντυπώσεων μπορεί να είναι ισχυρότερη η παρέμβασή τους. Πάντως νομίζω ότι το λεγόμενο συντηρητικό ακροατήριο, αυτό στο οποίο αναφέρεσαι εσύ, δεν ξέρω αν υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης που απαραίτητα κάποιον συντηρητικό τον αποκαλούν και ακροδεξιό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά του ενός από το άλλο. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Αλλά το ότι εκλογικό σώμα παγκοσμίως ή σχεδόν παγκοσμίως μετακινείται πιο δεξιά, ενδεχομένως και στην άκρα δεξιά, αυτό νομίζω ότι είναι μια γενικότερη πολιτική παραδοχή που τη βλέπουμε πού? Στη Γερμανία, όπου το AfD προηγείται σε όλο το επίπεδο της επικράτειας, σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Το βλέπουμε στη Γαλλία, όπου η ακροδεξιά Le Pen Μην κοιτάς που τώρα έχει κάνει μια στροφή προς τη μετριοπάθεια και το κέντρο. Αποδέχεται.

0: δηλαδή το ευρώ, λέει ότι η Γαλλία στην περίπτωση που εκλεγεί η Παδόρευση Δημοκρατία θα μείνει στην Ευρωζώνη. Από ό,τι φαίνεται, η Λεπέν είναι πρώτη. Υπάρχει μια μετακίνηση του εκλογικού σώματος προς την άκρα δεξιά, στην ευρύτερη, να την πω, εθνικιστική δεξιά. Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Τρία πράγματα έχουν παίξει ρόλο σε αυτό, αν το αναλύσεις πολιτικά δηλαδή. Η αδυναμία πολλών κομμάτων να απαντήσουν στο μεγάλο πρόβλημα της μετανάστευσης, αναφέρομαι στην παράτυπη μετανάστευση, στο θέμα της τεράστιας εγκληματικότητας και στη φτωχοποίηση πολλών κοινωνιών. Καλημέρα στον φίλο τον Μιχάλη από τα Χανιά. Καλημέρα, Μιχάλη. Ο Πρωθυπουργός είναι προγραμματισμένο να μιλήσει περί της 8 η ώρα το απόγευμα, βράδυ. Απόγευμα προς βράδυ. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλό Σαββατοκύριακο όσο γίνεται. Γιατί δεν επεμβαίνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως ώστε να πάυσει από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης η ανεξέλεγκτη περιγραφή εγκλημάτων με αναπαραστάσεις των σκηνών βίας στην τηλεόραση? Αυτό δεν συμβαίνει με όλα τα κανάλια. Με κάποιες εκπομπές συμβαίνει. Και μου τύρανε η καρδιά. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο. Ρώτησε αν αυτό το... Πρέπει να στείλει το μήνυμα στο Μιχάλη το Χρυστοδουλίδη, Στέφανε, σε σχέση με αυτό το οποίο με ρωτάς. Είναι ένα τεχνικό χαρακτηριστικό που εγώ δεν το ξέρω. Ακούσατε το Μιχάλη το Χρυστοδουλίδη να λέει ότι αυτή τη στιγμή η καλύτερη πρόταση όσον αφορά τις τιμές είναι το μπλε σταθερό της ΔΕΗ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Χρήστο από τη Νέα Σμύρνη που ρωτά πώς αλλάζουμε από πράσινο σε μπλε τιμολόγιο. Γίνεται ηλεκτρονικά και εύκολα ή απαιτείται μεγάλη γραφειοκρατία? Όχι, δεν απαιτείται μεγάλη γραφειοκρατία. Αν έχεις λογαριασμό στο MyDay μπορεί να γίνει έτσι. Διαφορετικά υπάρχουν πληροφορίες τηλεφωνικές στη ΔΕΗ που μπορούν να σε καθοδηγήσουν. Σου ζητάνε ένα-δύο χαρακτηριστικά από τα προσωπικά σου στοιχεία, αφημί ή αριθμό ταυτότητας και προχωράει η διαδικασία. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο από την Ολλανδία. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή σεζόν. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το ζευγάρι που σκότωσε το βρέφος, εννοώ τον Έλληνα και την Γερμανίδα. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Τα δελτία ειδήσεων καθώς και οι επίσημες ενημερωτικές ιστοσελίδες.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
11: Από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Real FM. Η ώρα είναι 8.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
21: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
22: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
23: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
24: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ωραίος ο καιρός. Καιρός Σαββατοκύριακου, δηλαδή καιρός καλοκαιρινός. Ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονής μου στέλνει μια μεγάλη παρέμβαση. Ήλθε το συμπέρασμα, διαβάζω, ήλθε η ώρα στην Τουρκία να θυμίσουμε τι είναι τα σύνορα όλης της Ευρώπης, ότι τα σύνορα αυτά σταματούν στον Εύρο προσωρινά έως να κινηθούν ανατολικά. Η αναστολή της Θελωνιακής Σύνδεσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μόνου οικονομικού πνεύμα της Τουρκίας, θα τους βάλει μυαλό οριστικά. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Ιωάννη. Είναι τεράστιο το μήνυμα. Πώς να τα διαβάσω όλα αυτά. Ο κύριος Μαύρος θα τα είπε άψογα όταν είπε ότι είμαστε δεξιοί, διότι και εγώ στο 7 είμαι. Δεν εννοεί Ναζί, μην μπερδευόμαστε. Και δεύτερον, εκλογές θα έχουμε μέσα στο 26, λόγω δύσκολα το 26, κυρία Βασιλική. Έως απίθανο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο. Δεν είναι μόνο ότι παίζεις ελληνικά τραγούδια, Γιάννη, αυτό το κάνουν και άλλοι. Είναι το πόσο αφάνταστα ποιοτικά και πολύ καλά είναι αυτά τα τραγούδια που βάζεις. Με πολλά από αυτά έχουμε μεγαλώσει, τα έχουμε απολαύσει, αγαπήσει, τραγουδήσει και χορέψει. Και μόνο γι' αυτό θα άξιζε να ανοίξει κανείς το ραδιοφωνάκι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο για σένα. Βέβαια, μου γράφει ο φίλος ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ, ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ότι την Παρασκευή είναι λόγω δουλειάς, δεν έχω χρόνο. Καλημέρα, Παύλο, σε σένα και σε όλη την ομογένεια της Γερμανίας και όχι μόνο. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την καλημέρα του απτυχίο. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Παντελή, την καλημέρα μου. Αγαπητέ φίλε, θα το μεταφέρω, Σιμεών. Θα το μεταφέρω το μήνυμά σου. Έχει κάποια δυσλειτουργία το καινούριο application του Real. Θα το μεταφέρω στους τεχνικούς να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Μήπως είναι και θέμα συσκευής τηλεφώνου. Θα μου πεις, σε όλες τις συσκευές θα έπρεπε να παίζει κανονικά. Θα το μεταφέρω πάντως, γιατί έχω και άλλα μηνύματα σχετικά με αυτά. Όλα διορθώνονται, δεν είναι τίποτα. Τεχνική παρέμβαση θέλει. Καθαρό είναι αυτό το επίδομα στο οποίο αναφέρεστε, αγαπητέ κύριε Δημήτρη. Γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος ότι η ΔΕΗ χρεώνει τον Green Pass δωρεάν τους δύο πρώτους μήνες στο μπλε τιμολόγιο. Μετά τους δύο πρώτους μήνες σε χρεώνει περίπου ένα ευρώ το μήνα, το οποίο από ό,τι διάβασα τους όρους δεν μπορεί να διακοπεί και είναι μια μικρή κρυφή χρέωση. Όχι, μας είπε ο Μιχάλης ότι μπορεί να διακοπεί. Και το είδα και εγώ ότι μπορεί να διακοπεί. Χωρίς πέναλτι. Μένω σε αυτά τα οποία λέει ο Μιχάλης γιατί είναι ειδικός. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την αγάπη μου. Καλημέρα και στην αγαπητή Ελένη. Ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονή μου γράφει ότι ο Ερντογάν παρασύρεται και τσαμπουνάει ότι στο Καστελόριζο ακούνε τις φωνές από το Κάσα, αλλά του κρύβουν ότι οι φωνές των Ελλήνων ακούγονται πιο δυνατά στο Καραγάτ, στο Χωριουδάκι, στον Εύρο και την Ανδριανούπολη. Καλημέρα και στη φίλη τη Βέρα που εύχεται καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην πιο όμορφη παρέα του ραδιοφώνου. Ξεκινάει η μέρα με την καλύτερη ενημέρωση και την ωραία ελληνική μουσική. Να σε καλά, Βέρα, την καλημέρα μας.

Την είδατε την ιστορία με την γυναίκα, ε? Με την γυναίκα η οποία έθαψε τη μητέρα της στην αυλή στο Μαραθώνα για να παίρνει τη σύνταξη. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

0: Τώρα με αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν, ανοίγω παρένθεση από το θέμα με την γυναίκα στο μαραθώνα, θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Με πήρε ο Νικόλας ο Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι στην Κάσο, ξέρετε. Και θα μας πει μερικά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον σε σχέση και με αυτά τα οποία σχολίαζα πριν για τα θέματα που δημιουργούν οι Τούρκοι. Τον έχουμε τον Νικόλα τον Φαραντούρη από την Κάσο. Καλημέρα κύριε ευρωβουλευτά.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα από την ακριτική Κάσο, την ηρωική νήσο Κάσο. Αυτή είναι η επίσημη ονομασία του ακριτικού μας νησιού, τα σύνορα, η εσχατιά της Ελλάδας, η εσχατιά της Ευρώπης, αγαπητέ κύριε.
0: Γιατί πήγατε στην Κάσο, κυρία Φαραντούρη?
1: Μετέβηνε στην Κάσο χθες από τη Σιτία της Κρήτης και θα είμαι και σήμερα για να στείλουμε ένα κρυστάλλινο, ξεκάθαρο μήνυμα. Εγώ, όχι ως απλός πολίτης, αλλά ως Ευρωπαίος αξιωματούχος, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, μέλος της Επιτροπής Αμερικανικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προς κάθε κατεύθυνση, πρώτον προς τις πρωτεύουσες των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών, τους συμμάχους και τους εταίρους μας, τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον, ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας ταυτίζονται με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των κρατών μελών και της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Και ότι η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων κράτους μέλους συνιστά αμφισβήτηση των δικαιωμάτων όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα. Και ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι μας, οι σύμμαχοί μας, αλλά και όλος ο πολιτισμένος κόσμος να δεχθεί τέτοιου είδους κλιμάκωση, παραβίαση βασικών αρχών του κράτους δικαίου, της καλής γειτονίας και της κοινής λογικής.
0: Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα με νέα ερώτησή σας, και αυτό ελληνοτουρκική διένεξη αφορά, καταθέσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, συνέχεια των προηγούμενων που είχατε σχολιάσει εδώ, σχετικά με την παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα, ακούστε φίλες και φίλοι, Τούρκων ψαράδων εντός του θαλασσίου πάρκου Αλονίσου, βορείων σποράδων, και ζητήσατε τη σύνδεση της παράνομης συμπεριφοράς της Τουρκίας με τις διαπραγματεύσεις για τη νέα τελωνιακή ένταξη. Σας απάντησε η Κομισιόν ή όχι ακόμα?
1: Δεν μου είχε απαντήσει ακόμα η Κομισιόν, μου είχε απαντήσει όμως, είπα, η εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική σε προηγούμενη ερώτηση του Ιουνίου, όπου επικαλέστηκα την παράνομη δραστηριότητα της Τουρκίας και την κυοφορούμενη τότε θέσπιση των θαλασσίων πάρκων. Και
0: ναι,
1: απήτησε, είπα, η εκπρόσωπος, ότι οποιαδήποτε μορομερής ενέργειας παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, τις αρχές της καλής γειτονίας και όλα τα υπόλοιπα που συνθέτουν το σύγχρονο δίκαιο της θάλασσας κατά κράτους μέλους συνιστούν απειλή κατά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το κρατήσουμε αυτό και να το έχει στη φαρέτρα της η κυβέρνηση και όποιος υπουργός πέφτει στο εγκυλά τραπέζια των διαπραγματεύσεων. Η ερώτηση όμως που κατέθεσα την προηγούμενη εβδομάδα είναι επίσης κρίσιμη, διότι συνοδεύεται από ντοκουμέντα και τεκμηρίωση και δείχνει ότι πραγματικά επιχειρείται αφελληνισμός της αλλοιίας στο Αιγαίο με συγκεκριμένο και μεθοδικό τρόπο. Τα τουρκικά αλλιευτικά, ολόκληρη στόλη με μηχανότρατες θηριώδεις, με τις πλάτες των τουρκικών αρχών, φτάνουν μέχρι ένα μίλι από τα παράλληλα των νησιών μας ή των ακτών μας, και σε όποιο νησί και αν έχω περάσει αυτό το καλοκαίρι, Χίο, στην Άνδρο, στην Κο, παντού, οπουδήποτε, μου επισημαίνουν ότι πλέον δεν μπορούν να ψαρέψουν. Ουσιαστικά δηλαδή κατεβάζουν ρολά και εγκαταλείπουν τη δουλειά τους. Είναι
0: μάλιστα
1: κάτι το οποίο νομίζω ότι εντάσσεται στην άμεση προτεραιότητα της πολιτείας της χώρας μας. Πρέπει να θωρακιστεί το Αιγαίο, πρέπει να γίνουν σοβαρές και στιβαρές πράξεις άσκησης της εθνικής κυριαρχίας και στην αλλοιία και σε
0: μάλιστα
1: σχέση με όλα τα υπόλοιπα που ακούμε τις τελευταίες μέρες στην έκδοση της καινούργιας Ναύτεξ. Επιτέλους εδώ από την Κάσο να προχωρήσουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα.
0: Έχει δεσμευθεί προς αυτό η Αθήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός?
1: Έχει δεσμευθεί, χρειάζεται όμως συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και άμεσες πράξεις πόντισης. Διότι προσέξτε, όσο εμείς το πάμε παραπέρα, όσο εμείς...
0: Αποθρασύνεται η Τουρκία, έχετε δίκιο.
1: Έτσι, αποθρασύνεται, και όχι μόνο αυτό, τα δικαιώματά σου όταν δεν τα ασκείς με στιβαρότητα,
0: μάλιστα,
1: εξασθενούν. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι όχι μόνο τα δικαιώματά μας δεν θέλουμε να εξασθενήσουν, αλλά παραμένουμε προσιλωμένοι στην...
0: Μάλιστα.
1: Όλη την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων ευρωπαϊκής χώρας, άρα της Ευρώπης.
0: Σας ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας στην όμορφη Κάσο και τους κατοίκους της εκεί. Τους ηρωικούς Έλληνες. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Γεια σας κύριε Φαραντούρη. Τα σαρώνουν όλα οι Τούρκοι ψαράδες. Έχουν αποθρασινθεί πραγματικά. Καλημέρα στην κυρία Ζωή. Δεν το ήξερα για το κολυμβητήριο της Γκράβας. Δεν ξέρω. Είναι δημοτικό κολυμβητήριο. Αν θέλετε, στείλτε μου 2-3 πράγματα ως πληροφορίες. Μου γράφει η κυρία Ζωή ότι συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το κολυμβητήριο να παραμένει κλειστό και το χειρότερο δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πότε θα λειτουργήσει ξανά. Επειδή στο εν λόγω κολυμβητήριο αθλούνταν χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών, θα μπορούσαν δυνατόν να μας βοηθήσετε. Στείλτε μου ένα-δύο λεπτομέρειες επιπλέον, αγαπητή κυρία Ζωή, και θα ρωτήσω να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν λειτουργεί για τους πολίτες το κολυμβητήριο αυτό. Καλημέρα. Δεν το πρόλαβα, Λίλη, να ρωτήσω τον κύριο Φαραντούρη. Αναφέρεται η Λίλη σε αυτό το οποίο ισχυρίζεται η κυρία Μαρία Καρσιανού, ότι δηλαδή το πρόγραμμα, σε αυτό το οποίο ισχυρίζονται στην Ελλάς, ότι το πρόγραμμα είναι copy-paste 80% του προγράμματος του Πασόκ. Ρωτάει η φίλη Λίλη αν αυτό σημαίνει ότι έχουμε βρει τους δύο κυβερνητικούς εταίρους για το μέλλον, για μετά τις εκλογές. Καλημέρα λοιπόν στη Λίλη, καλημέρα στο Θανάση. Για να δούμε, Γιάννη, φέτος αν θα έχουμε λεωφορεία ή αν θα έχουν λεωφορεία οι φοιτητές στοιχείο για να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Θανάση, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και φέτος να πιέσουμε, αν και δεν είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας, το ξέρεις αυτό, των τοπικών αστικών συγκοινωνιών, για να λειτουργήσει το δρομολόγιο όπως πρέπει να λειτουργήσει. Καλημέρα στο Μαργαρίτη. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριο Παπαγιάννη, σε όλους και στον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος αγωνίζεται πάντα για την πατρίδα και οι ερωτήσεις του που καταθέτει έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα στον παλιόφιλο, τον φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Τα φιλιά μας στα Μέγαρα και το Αλεποχώρη, σε όλα τα παιδιά. Και έχουμε πολλούς φαν. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Σήμερα, αν δεν το ξέρετε, είναι η Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας Ζαχαρίου και Ελισάβετ, αναγράφει το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Άρα να πούμε χρόνια πολλά στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια κυρία ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Είναι η 248η ημέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 6:57, Δύση στις 7:50 πρώτα λεπτά. Έχει μικρή ημέρα. Και θα εξακολουθεί να μικραίνει μέχρι την 21η Δεκεμβρίου, όταν θα μπούμε και επισήμως το χειμώνα. Επισήμως το φθινόπωρο μπαίνουμε 21η Σεπτεμβρίου. Το λέω γιατί πολλές φίλες εύχονται καλό χειμώνα και καλό Σεπτέμβριο και καλό φθινόπωρο. Ας πούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό από καλό καιρό, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε καμιά 20 μέρες ακόμα καλοκαιράκι. Και όχι μόνο ημερολογιακά, αλλά από ό,τι μας λένε και θα μας τα πει στη συνέχεια ο κ. Καντερές, οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι, προβλέπεται το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι άκρος καλοκαιρινό.

Να πούμε για τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στον Ναύπλιο. Το Ναύπλιο αυτή την περίοδο που δεν έχει κόσμο για καλοκαιρινές διακοπές, όπως γίνεται χαμός ο ένας πάνω στον άλλον τον Αύγουστο. Αυτή την περίοδο το Ναύπλιο είναι υπέροχο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Αυτό είναι το πρώτο δώρο. Το δεύτερο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και το τρίτο ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα να σας πω ότι η επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα Public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσία που παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball 2026. Παιδιά, αγωνείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ, εσύ θα μπει στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, Τμήμα Πετοσφαίρησης και το website είναι Μαρούσι με double S, διπλό S, 1896.gr. Αυτήν την Κυριακή, αύριο δηλαδή με τη Real News, έγκλημα στην παραλία, μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού από τη συγγραφέα Έλερη Άνταμς, μαζί Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε το πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News. Και να σας πω τέλος ότι το Gameathlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Το Gameathlon Powered by Fanta είναι 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο gameathlon.eu, μάλλον, όπως λέμε Europe, gameathlon.eu και στο γνωστό πλέον more.com. Θα είναι περισσότεροι από 100 εκθέτες με νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Δηλαδή για τους Έλληνες game developers νομίζω ότι είναι ότι καλύτερη η τελική αυτή του πανελληνίου πρωταθλήματος League of Legends. Και να πούμε επίσης ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν και για iOS και για Android και για iOS και για Android.

Καλημέρα στο φίλο μου το Λευτέρη τον Κρικοτσάκη, τον Κριτσοτάκη. Καλημέρα κύριε Κριτσοτάκη, καλή σεζόν να έχουμε, μου εύχεται ο φίλος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και την αγάπη. Καλημέρα και στη Ζωή που μου αναφέρει ότι το κολυμπητήριο της Γκράβα ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Έχει κλείσει από τον Αύγουστο του 25 για εργασίες συντήρησης. Από πληροφορίες μας δεν θα λειτουργήσει ούτε τη σεζόν 2026-2027. Θα το ρωτήσω και θα επανέλθω, κυρία Ζωή, να σας πω τι λέει το οργανόγραμμα και τι λέει το πρόγραμμα και κυρίως αν θα επαναλειτουργήσει όπως πρέπει να συμβεί. Ξέρετε, αυτά τα δημοτικά κολυμπητήρια και το Σεράφιο στο κέντρο και το κολυμπητήριο στο οποίο αναφέρεται η κυρία Κροάτρια είναι πραγματικά πνεύμονα ζωής για χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στην πρωτεύουσα. Αθλούνται χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών και έχουν ενδιαφέρον γιατί θέλουν να το κάνουν σχεδόν καθημερινά αυτό, να μπαίνουν, να κολυμπάνε με την καθιστική ζωή που όλοι μας βιώνουμε καθημερινά. Είναι πραγματικά μια ανάσα για πολύ κόσμο. Λοιπόν, Ευάγγελος από τη Νέα Σμύρνη. Έχει δολοφονικό χιούμορ. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, αυτό το Σαββατοκύριακο σε ακούμε από Φινικούντα. Τα φιλιά μας στην όμορφη Φινικούντα, φίλε Ευάγγελε. Να ανησυχώ για τα δύο χρυσά δόντια που έχω ύστερα από αυτό που είπε συνεργάτης του Τσίπρα για τα χρυσαφικά. Το μάζεψε μετά. Πρέπει να έπεσε πολύ ξύλο από τον Τσίπρα εκεί, αυτό το οποίο είπε για τα χρυσαφικά στις θηρίδες. Βέβαια εσύ το δοντάκι το έχεις μαζί σου πάντα. Δεν είναι στη θηρίδα. Αυτός ο παπάς είπε ο αναπληρωτής το Μιάρχης για τις θηρίδες. Αλλά μετά πρέπει να έπεσε ξύλο και το μάζευε άρεον άρον. Στη χειρότερη άντε να μην χαμογελάς, αν φαίνεται κάνει δεν μπροστά. Αυτός ο κύριος παπάς καμία σχέση με τον Νίκο Παπά, άλλος παπάς είναι. Και υποτίθεται είναι και άνθρωπος αγοράς, είπε και άλλα κουφά τα οποία έτρεχαν μετά να μαζέψουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπολόγιζε λάθος όλα αυτά τα οποία ανακοίνωνε και τελικά τα πήρε πίσω.

μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό στα μέτρα για τους φοιτητές, στα μέτρα του προγράμματος της Ελλάς. Έχει τρελαθεί ο Τσίπρας με ορισμένα στελέχη εκεί πέρα, τα οποία έχουν αναδειχθεί και λένε τη μία μπαρούφα μετά την άλλη. Τους μάζεψε όμως, από ό,τι έμαθα, και βγήκαν και διευκρινιστικές ανακοινώσεις σε σχέση με αυτά τα οποία είπαν.

Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Μα το είπα, δεν γιορτάζουν όλες οι Ελισάβετ. Το ημερολόγιο όμως είναι συγκεκριμένο. Αναγράφει, το είπα ότι δεν γιορτάζουν όλες οι Ελισάβετ. Αναγράφει Ζαχαρίου και Ελισάβετ. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν οι γονείς του Ιωάννη του Προδρόμου. Η μνήμη του στημάται από τη Χριστιανική Εκκλησία στις 5 Σεπτεμβρίου. Άλλη η Ελισάβετ που γιορτάζει η κόρη σου. Ούτε όλοι οι Ζαχαρίες γιορτάζουν σήμερα. Κάποιοι γιορτάζουν αναλόγως και τη γεωγραφική τοποθεσία από την οποία προέρχεται ο καθένας. Υπάρχουν τοπικές συνήθειες δηλαδή σε σχέση με τα εορτολόγια, σε πολλές περιπτώσεις και με άλλα ονόματα. Σε όλες τις περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, όποιες και όποιοι γιορτάζετε σήμερα, είτε έχετε ορτή, ονομαστική ορτή, είτε γενέθλια, είτε κάτι άλλο, προσωπική δηλαδή επέτειο, να είστε καλά. Να σας χαίρονται όλοι. Χρόνια πολλά. Σήμερα είχαμε και αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από την DBRS, τον Διεθνή Οίκο. Το σημαντικότερο δεν είναι ότι αναβαθμίζει την ελληνική οικονομία. Το σημαντικότερο είναι ότι εκτιμά ο Διεθνής Οίκος, και αυτό είναι το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, ότι η χώρα μας θα αντέξει στο ενεργειακό σοκ το οποίο θα συμβεί το χειμώνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακάρι. Η DBRS εκτιμά ότι έρχεται σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους, αλλά σας λέω και πάλι το σημαντικότερο, λόγω της ακρίβειας που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο και επειδή δεν ξέρουμε ποιες θα είναι τελικά οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στο μέτωπο του Ιράν, ότι εμφανιζόμαστε ανθεκτικοί στο ενεργειακό σοκ σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, να πάρουμε μια ανάσα για ένα λεπτό και αμέσως μετά διαφημίσεις. Επιστρέφουμε στις 8 και 32 και 33 πρώτα λεπτά με συνεντεύξεις, με σχόλια, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών.

0: Real FM. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
8: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού απόψε, κατά την οποία αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινωπιαίας στην Πάτρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS. Το πρώτο διαμάντι της καριέρας του κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, κυριαρχώντας το επικοντό στον τελικό του Diamond Links στις Βρυξέλλες, μάλιστα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά, που αποτελεί ρεκόρ αγώνων.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 24 στη Θεσσαλονίκη και 22 στην Αλεξανδρούπολη.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καλημέρα στο φίλο μου το Μένι Ποτοζαφριάδη, να σε καλά Μένι με, Μένι Πε. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο, θα διαβάσω σε λίγο μηνύματά σας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον αγαπητό φίλο ακροατή, θα διαβάσω σε λίγο μηνύματά σας. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, θέλω να αφιερώσω ένα ωραίο τραγουδάκι στους γονείς μου, Χριστίνα και Ανδρέα. Διαλέξτε εσείς η κυρία Μαρία Χατζησταύρου που στέλνει την καλημέρα της από τη Γενέβη. Νομίζω ένα από τα ωραιότερα τραγούδια είναι αυτό που ακούμε, αγαπητή κυρία Μαρία. Τα φιλιά μας στους γονείς σας, να είστε καλά.

Γενέβη, μια από τις πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο, αλλά μια από τις πιο οργανωμένες και καθαρές. Μόνο όποιος έχει πάει στη Γενέβη, εκεί στη λίμνη Λεμάν, έχει δει τι σημαίνει πραγματική καθαριότητα από τις αρχές. Και ζουν και αρκετοί Έλληνες και στη Ζυρίχη.

0: Δεν ήταν οποιασδήποτε φωνές, απλά ήταν όλες μαζί. Γαλάνη, Αλεξίου και άλλες μεγάλες ερμηνεύτριες. Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, την γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στο ακροατές μας.
0: Καλή σεζόν να έχουμε με υγεία. Λοιπόν, εξέλιξη κατώτατου μισθού, καθαρά μεικτά, ποια επιδόματα θα επηρεαστούν. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό από την 1η-1η του 27, με πληρωμή τον Απρίλιο του 27, στα 1.000 ευρώ. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε μια εξέλιξη ακριβώς όπως το προανέφερες. Πέρσι ήμασταν στα 920 μεικτά, 772 καθαρά. Mm-hmm. Φέτος είμαστε από 1η Τετάρτου στα 950 μεικτά, 794 καθαρά. Αν πάμε στα 970, γιατί ακούστηκε και αυτό το σενάριο, τα καθαρά θα είναι 808. Και αν τελικά πάμε στα 1.000 που το ευχόμαστε, τα μεικτά θα είναι λοιπόν 1.000 και τα καθαρά 829. Mm-hmm. Το σημαντικό όμως είναι ότι με βάση τον κατώτατο μισθό επηρεάζονται πάνω από 18 επιδόματα που τα συναντάμε στην πράξη και τα εφαρμόζουμε. Και πρώτα απ' όλα επηρεάζονται οι τριετίες. Κάποιος δηλαδή που έχει συμπληρώσει μέχρι 3 τριετίες, που είναι το ανώτερο, να φανταστούμε ότι θα παίρνει 300 ευρώ παραπάνω στο μισθό του. Mm-hmm. Είναι 10% για κάθε τριετία. Τώρα, επίδομα ανεργίας επίσης θα ξεπεράσει τα 540 ευρώ. Τα επιδόματα μητρότητας παίρνουν οι μητέρες για
0: την άρα όλα αυτά αυξάνονται αναλογικά από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού. Μας επαναλαμβάνεις, στην περίπτωση που σήμερα, όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό από την 1η-1η του 27, πόσο θα αυξηθεί σε σχέση με τον μισθό, τον κατώτατο μισθό που ισχύει τώρα, στα καθαρά δηλαδή.
1: Από 794 θα πάμε στα 829, αν δεν έχουμε τριετίες. Αν είναι καθαρά ο μισθός.
0: Ναι, χωρίς τριετίες.
1: Χωρίς τις τριετίες. Αυτό είναι το βασικό θέμα και που περιμένουμε σήμερα να δούμε πού θα καθίσει ο κατώτατος μισθός, γιατί όπως είπαμε επηρεάζει πάρα πολύ την μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων. Έχουμε ακούσει όμως και για πρόσθετες επιβαρύνσεις, ελαφρύνσεις.
0: Πριν πας αυτό, ποιο είναι το ιστορικό χαμηλό του κατώτατου μισθού, καθαρά?
1: Το 84 ήταν κάπως.
0: Ναι, πότε ήταν αυτό, θυμάσαι?
1: Επί Τσίπρα.
0: 584, ναι, το 16, το 17.
1: Ναι, εκεί.
0: Εκεί, μάλιστα.
1: Μια δεκαετία πίσω.
0: Τώρα, πάμε στις συντάξεις.
1: Και για τους κάτω των 25 ετών ήταν και πιο χαμηλό.
0: Πάμε σε αυτό το οποίο σχολιάζεις πριν και σε διέκοψα.
1: Ναι, περιμένουμε πρόσθετες ελαφρύνσεις για τους συνταξιούχους. Αυτό το επίδομα των 250 που έχει αναγγελθεί ότι θα είναι 300 το Νοέμβριο,
0: ναι,
1: ακούγεται ότι θα αντικατασταθεί με 440 που είναι σήμερα το ύψος μιας εθνικής σύνταξης.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά δηλαδή θα δοθεί μία 13η σύνταξη, όχι ολόκληρη, στο ύψος της εθνικής, όχι δηλαδή η ανταποδοτική. Αν πάμε όμως, Γιάννη μου, σε αυτή την επιλογή, τότε θα πρέπει να το πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια. Δεν θα έχουμε ηλικιακά κριτήρια, φορολογικά κριτήρια, περιουσιακά κριτήρια, όπως έχει το 300, όπως έχει ανακοινωθεί. Άρα πάρα πολύ σημαντική θα είναι αυτή η διαφοροποίηση και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά να πούμε ότι η θέση της αντιπολίτευσης και πρόσφατα έχει διατυπωθεί είναι να δοθεί ολόκληρη 13η σύνταξη. Εκεί θα πρέπει να επιληφθεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να δούμε το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιες πρόσθετες ελαφρύνσεις, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην εκπομπή, είναι το θέμα να δούμε τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης που καλύπτει 400.000 συνταξιούχους για κύρια σύνταξη και 250.000 συνταξιούχους για επικουρική. Είναι συντελεστές από 3 έως 14% για συντάξεις μεικτές πάνω από 1.400 στην κύρια και 300 στην επικουρική. Εδώ το περίσευμα θα είναι 150 εκατομμύρια και αυτό θα δοθεί πάλι στους συνταξιούχους, αν καταργηθούν αυτοί οι συντελεστές ή έστω να μειωθούν και ας έχουμε μικρότερη ωφέλεια σαν συνταξιούχοι.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι που τελευταίο, αν έχω ένα λεπτάκι
0: παρακαλώ,
1: μόνο, είναι το θέμα του ότι γίνεται κράτηση του 6% της ασθένειας από κάθε πηγή εισοδήματος. Για παράδειγμα, για παροχές ασθενείας που έχει ένας εργαζόμενος και συνταξιούχος παράλληλα, του παρακρατείται και από το μισθό και από μια σύνταξη που παίρνει γύρατος και από μια σύνταξη που παίρνει κυρίας. Οπότε βλέπουμε για την ίδια παροχή που δίνει το κράτος για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη να γίνονται επί τρεις φορές οι κρατήσεις του 6%.
0: Την καλημέρα μου. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: 2 λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Διάθεση καλοκαιρινή.
18: Θέα χαλαρωτική.
17: Γεύσεις λαχταριστές.
18: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
17: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
18: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
17: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
18: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
17: Τηλέφωνο 22730 62 153.
18: See you at Corner.
19: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
20: Το κοριτσάκι του.
19: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
20: Και τη φωλιά του.
19: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
20: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
19: Κοτόπουλο σούβλας.
20: Κολοκυθολούλουδα.
19: Μεζέδες και αποστάγματα.
20: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
19: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
20: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
19: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
20: Στη φωλιά μας.
21: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
22: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
23: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
22: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
23: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
22: Πάνελ.
23: Περίφραξη.
22: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
23: Είδη κυγκαλερίας.
22: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
23: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
22: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
23: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
22: και 6976 55 73 49.
23: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
24: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
25: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
26: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
25: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
27: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
28: Ράδιο Σάμος.
29: FM στους 102.
28: Σάμος.
29: FM στους 102.

0: στο θριάσιο πεδίο. Αυτές οι σύνταγες όμως δεν φτάνουν από μόνες τους, γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνει σύνδεση ενόφυτα, ενόης ελευσίνας και παράλληλα και με τα ενόφυτα στην πορεία.
1: Ώστε να περνάνε από πάνω και όχι από τον Κηφισό.
0: Ναι, γιατί αυτά τα οποία θα βγαίνουν από τις σύραγγες, σήμερα υπάρχει η λεωφόρο ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει όμως και από τη Φυλή μέχρι τα ενόφυτα, υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι μεγάλος. Δεν έχει περισσότερη προσπέλαση αυτοκινήτων, άρα εάν αυτά διαμορφωθούν άμεσα, λυθεί το θέμα της Φυλής, που επιτέλους γίνει ο χώρος στα 400 στρέμματα για τα logistics, όπου εκεί υπήρχαν παρενέργειες και το ξαναβλέπουν, θα έχουμε μείωση κατά 5.000 πορτηγά την ημέρα.
1: Ναι, φοβερό.
0: Βέβαια, φοβερό. Γιατί θα φύγουν από τον Ελαιώνα όλα αυτά τα πρακτορία, οπότε δεν θα έχουμε κυκλοφοριακό πόρτο. Θα γίνει επιτέλους, θα γίνει. Θα είμαστε με τα πρακτορία, με το ΑΧΤΕΛ, τα οποία είναι να γίνουν στον Ελαιώνα, εκεί που είναι ο χώρος του Δήμου Αθηναίων. Άρα αυτομάτως δεν υπάρχουν διάσπαρτα ΑΧΤΕΛ μέσα στο λεκανοπέδιο. Και παράλληλα, αφού θα αποσυμφορηθεί ο Κηφισός από τα βαρέα οχήματα, θα έχει καλύτερη κυκλοφορία. Όμως, όμως μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα επίσης, θα πρέπει να κοιτάξουν ένα σχεδιασμό προκειμένου, γιατί βλέπω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα κατοικίας. Βεβαίως, όταν ο άλλος δεν μπορεί να μεταφερθεί και να φτάσει στη δουλειά του, θα προσπαθήσει να βρει ένα σπίτι κοντά στη δουλειά του.
1: Ναι.
0: Εάν όμως ο προαστιακός, αντί να έχει 2 δρομολόγια την ημέρα και έχει 2 δρομολόγια ανά ώρα και εξυπηρετήσει καλύτερα τους πολίτες, και παράλληλα ο προαστιακός, αν έχει μετατροπή σε δίκτυο, όπως παραδείγματος χάρη το μετρό συμβαίνει, πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών θα επιθυμεί να ζει εκτός του κέντρου της Αθήνας. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά όλα είναι ένας σχεδιασμός που η αλήθεια είναι ότι επί τόσα χρόνια κανείς δεν μάλλον το βλέπανε. Αλλά
1: ωραία. Μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα κατά προσέγγιση? Δεν λέω να μου πείτε πότε περίπου θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το πακέτο των μεγάλων οδικών παρεμβάσεων και των μεγάλων έργων υποδομής για να ανασάνει το κυκλοφοριακό, να ανασάνουν οι πολίτες στην Αττική. Δώστε μου περίπου ένα χρονοδιάγραμμα. Σε πόσα χρόνια?
0: Κατά προσέγγιση,
1: ναι,
0: αν είχε περπατήσει το θέμα του πάρκου logistics στη Φυλή και δεν είχαμε αυτή, δηλαδή ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
1: Ας αφήσουμε το πάρκο logistics στη Φυλή.
0: Όχι, είναι σημαντικό και θα φεύγουν να κάνουν πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, εκεί όμως δεν έχουμε ούτε διαγωνισμό.
0: Αυτό λέω, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
1: Πόσα χρόνια μπορεί να πάρει όλο αυτό το σχέδιο παρεμβάσεων στην Αττική?
0: Αυτό το σχέδιο παρεμβάσεων και με το πάρκο της Φυλής, αν ξεκινάγαμε σήμερα και λέγαμε ότι προχωράμε άμεσα, θα πιστεύω στα τα επόμενα 4-5 χρόνια θα κυλιθεί.
1: Ναι. Η δημιουργία του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, όπου θα αναπτύξει την περιοχή. Μια περιοχή η οποία είναι εντελώς υποβαθμισμένη. Ωραία. Θα αλλάξει γενικότερα το χάρτη στην περιοχή όταν ξεκινήσει με το καλό το γήπεδο αυτό και μπορεί να παίζει η ομάδα μέσα ή όχι? Με την έννοια ότι μπορεί να οικοδομηθούν δίπλα καταστήματα, εμπορικά μαγαζιά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο προβλέπει ο υπολογιστικός κώδικας.
0: Η χρήση του Ελαιώνα είναι συγκεκριμένες, όπως και οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο γήπεδο. Παράλληλα και στο υπόλοιπο κομμάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι ακριβώς στο σύνορο με το Δήμο του Εγάλεω. Η Αγίας Άνης είναι εκείνη που χωρίζει ο δρόμος.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν, όπως και ο σταθμός μεταφόρτωσης, τον οποίο είχα υπογράψει εγώ σαν δήμαρχος και σαν πρόεδρος των δημάρχων, που σήμερα λειτουργεί και τον έχουν εγκαινιάσει 7 φορές. Θέλω να πω λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο δηλαδή στην Αττική, δεν έχουμε κάνει άλλο.
1: Ναι.
0: Εκεί καταντήσαμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχει περιορισμένες δράσεις, αλλά αν γίνονται και τα πρακτορία, δηλαδή το χτακτέλ, προσέξτε, και φεύγουν και τα πρακτορία, αυτομάτως όλοι εκείνοι οι οποίοι έρχονται ήθελαν να πάνε στο γήπεδο ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα είχαν αυτό το πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει σταθμό του μετρό του Ελαιώνα.
1: Ο πιο κοντινό σταθμό είναι ο σταθμό του Ελαιώνα.
0: Βεβαίως, από το γήπεδο είναι 300 μέτρα.
1: Ναι, μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Πολύ κοντά. Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Άρα για να γίνουν αυτά, θα πρέπει να προγραμματιστεί που θα μεταφερθούν και τα απορριμματοφόρα του Δήμου της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίμενα γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει σχέδιο γι' αυτό ακόμα.
0: Όχι, κανένα. Ό,τι κάτσει.
1: Τα απορριμματοφόρα του Δήμου της Αθήνας πόσο μακριά είναι από το γήπεδο?
0: Πιο κοντά από το σταθμό. Ακριβώς εκεί που είναι το σταθμό του μετρό.
1: Ναι.
0: Απέναντι.
1: Φαντάζομαι ότι θα εκπονηθεί κάποια μελέτη και ένα σχέδιο από αυτού. Μέσα στο Εγάλεω.
0: Κοιτάξτε, επειδή μελέτες έχουν γίνει πολλές και ακούμε διάφορα ότι δίνονται πολλά χρήματα, πέστε μου ποιες από αυτές εφαρμόζονται και πότε. Γιατί αυτό το πείμα, έχουμε κάνει μελέτες. Και που έγινε η μελέτη, τι έγινε, ρε φίλε, πάμε παρακάτω. Πότε, τι είναι αυτό, υλοποιείται πότε?
1: Ναι.
0: Και με ποιους πόρους?
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή είναι άμεση αυτή η επίγεια για την Αττική.

0: πολιτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι ίσως αυτό θα δώσει μια τεράστια ανάσα. Όπως παραδείγματος χάρη, βλέπω πρόσφατα που λέγαμε και για τις πυρκαγιές, ότι ο ΔΔΕ ακόμα έψαχνε να βρει ο κ. Βέλα κομμάτι από το δίχτυό του. Δεν επρόκειτο να γίνει υπογειοποίηση. Ξαφνικά διαβάζουμε στις εφημερίδες και μάλιστα σε έγκαιρη εφημερίδα την καθημερινή ότι είναι μεγάλο το κόστος της υπογειοποίησης παντού. Άρα θα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία όπου θα γίνει. Δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης το είχαν αναγγείλει, το είχαν κάνει. Τι έγινε, ακόμα δεν έχει γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Το κίτ των Ελαιώνα.
1: Πόσα εκατομμύρια πληθυσμό έχουν τα δυτικά προάστια, και εννοώ τα δυτικά προάστια από την αρχή του Εγάλεω, που είναι όμορος δήμος με το Δήμο της Αθήνας, μέχρι το Χαϊδάρι. Δεν εννοώ στη Δυτική Αττική, τη Δυτική Αθήνα συμπεριλαμβάνω. Πόσα εκατομμύρια είναι οι κάτοικοι?
0: Οι 7 δήμοι.
1: Οι 7 δήμοι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν.
1: Πόσα εκατομμύρια είναι οι κάτοικοι?
0: Υπολογίζεται.
1: Ένα.
0: Μαζί με εκείνους οι οποίοι είναι στην επαρχία, ναι, γιατί περίπου 600.000 λένε ότι είναι ψηφίζουν 300.000.
1: Ναι, αλλά άλλο ψηφίζουν. Μπορεί να ψηφίζει εκεί, αλλά να μένει αλλού.
0: Αυτό σα λέω, ότι είναι δημότες αλλού. Είναι στην επαρχία, στο χωριό του.
1: Ναι.
0: Κοίταξτε, μαζί με τις. Δεν είναι, είναι και οι δράσεις οι οποίες υπάρχουν και ο κόσμος ο οποίος έρχεται και σειραίει. Άρα γύρω στο 1 εκατομμύριο υπηρεσίων.
1: Ναι. Φοβερό.
0: Βέβαια, γιατί προσέξτε τώρα. Όλα αυτά που λέμε είναι αρμοδομημένα. Δηλαδή, βλέπετε το Αττικό παραδείγματος χάρη στην εφημερία του πείσει χιλιάδες. 2.000 είναι μόνο τα προσωπικό και οι υπόλοιποι ασθενείς της περιοχής. Κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μετρό εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λέγαμε θα γινόταν μια αποσυμφόρηση με το νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα, οπότε θα έσπαγε η πρωτοβάθμια φροντίδα, θα πήγαινε και αλλού. Αλλά εντάξει, σε πάση περιπτώσει δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή, γιατί
1: μάλιστα
0: έχουμε κάνει ερωτήσεις και οι απαντήσεις εκκρεμούν.
1: Λοιπόν, να δούμε πώς θα τρέξουν όλα αυτά. Πιέστε τα αρμόδια Υπουργεία και, και την αυτοδιοίκηση, κύριε Καλλιγερόπουλε, για να τρέξουν τα θέματα αυτά. Παρακαλώ.
0: Κύριε Παπαγιάννη, η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτά τα θέματα. Παρακολουθεί, μπορεί να πιέσει μόνο με την έννοια ότι να λέει στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Εντάξει, και να τρέξει κάποιους διαγωνισμούς που είναι στην αρμοδιότητά της.
0: Δεν έχει διαγωνισμούς στην αρμοδιότητά της, αυτά που αναφέραμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχει και αυτή, γιατί μην ξεχνάμε ότι γεμίζοντας ο Κηφισός, για να πάνε bypass, η λεωφόρος Τσιμών πείσει. Δηλαδή, αυτομάτως το κυκλοφοριακό πρόβλημα εσωτερικά των πόλεων.
1: Λοιπόν.
0: Πάντως,
1: από τα μηνύματα που βλέπω εδώ σε φίλε, από φίλες ακροάτες και ακροατές που σχολιάζουν το θέμα του Κηφισού, δεν τους βλέπω πολύ αισιόδοξους. Γράφει βέβαια ο Κώστας Σοτσιαλίκης ότι υπάρχουν συστήματα με μετακινούμενα στιφεία τα οποία, αν τοποθετηθούν, Γιάννη, ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού και ακολουθούν την πρωινή και απογευματινή κίνηση, ο Κηφισός ίσως ανοίξει. Καταλάβατε. Να διευρύνεται ή όχι δηλαδή το διάζωμα ανάλογα με την κίνηση που υπάρχει στην ευρύτερη ροή.
0: Αλλά ο Κηφισός δεν είναι σε όλα τα σημεία. Κατάλαβα. Ναι. Εννοεί το χώρο που καταλαμβάνει.
1: Να παραδίδεται μια επιπλέον κυκλοφορία, ίσως στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη κίνηση, όπως για παράδειγμα το πρωί. Ο φίλος ο Χριστός από τη Νέα Σμύρνη γράφει ότι σχετικά με τον Κηφισό, Γιάννη, αν δεν πέσει πολύ χρήμα, δεν πρόκειται ποτέ να βελτιωθεί η κατάσταση. Η λύση είναι μία. Κατασκευή ενός δεύτερου Κηφισού πάνω από τον υπάρχοντα. Με συγχωρείτε πολύ. Από το Ρέντι μέχρι την Κηφισιά.
0: Δηλαδή να κάνουμε ένα φλάι αλλά Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό όμως χρειάζεται.
0: Τι ένδραση θα κάνει αυτός και πώς θα το. Όταν έχεις εσύ τα εδάφη τα οποία λόγω του Κηφισού, λόγω. Δεν είναι.
1: Ο Χρήστος γράφει: όταν βρείτε το χρήμα, καλέστε τους Κινέζους και σε 3 χρονάκια θα είναι όλα έτοιμα.
0: Οι Κινέζοι. Ναι.
1: Είναι μάστορες αυτά.
0: Εμείς κάνουμε τον Κινέζο δηλαδή.
1: Καλημέρα κύριε Καλλιγερόπουλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Επίσης.
2: Real FM. Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 3 το μεσημέρι στον Real FM 97,8.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στη Θεσσαλονίκη στρέφονται τα βλέμματα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης έχει αρχίσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας που θα απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης, ενώ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Περισσότερα στο enikos.gr. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου Ινοποιίας στην Πάτρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση που σημειώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο καναδικός οίκος αξιολόγηση DBRS. Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ αναμένονται στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο, μεταφέροντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Πέμπτη, λόγω τεχνικών εργασιών στη γραμμή.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την πρώτη θέση στο επίκοντο με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλή στον τελικό του Diamond Link που γίνεται στις Βρυξέλλες. Τη δεύτερη θέση στο μήκος πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους 16 του US Open επικρατώντας του Τσέχου Γύρι Λαχέτσκα με 3-1 σετ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά, έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
7: Real FM.
10: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
11: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
10: Ο μισθός δεν φτάνει.
11: Απλησίαστα τα ενίκια.
10: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
11: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5-9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής φυσικά. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Ήρθε η ημέρα που ο λαός περιμένει τι θα δώσει ο Πρωθυπουργός. Για να δούμε. Η καρδιά της χώρας χτυπά στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή, τον δικηγόρο. Μου σχολιάζει αυτά τα οποία ανακοίνωσε κατά το παρελθόν και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Μεγάλο το μήνυμα, δεν μπορεί να το διαβάσω όλο. Σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο από την Γλυφάδα. Καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα και στο Λάζαρο. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Παπαγιάννη, δεν χρειάζονται φαραωνικά οδικά έργα για να λυθεί το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Σχέδιο αποκέντρωσης χρειάζεται. Η Αθήνα είναι πληθυσμιακά κορεσμένη. Στην Ελβετία, που ζω στις 10 μεγαλύτερες πόλεις, ζει το 55% του πληθυσμού. Στην Ελλάδα, στις 2 μεγαλύτερες πόλεις, είναι κοντά το 70%. Ο φίλος ο Λάζαρος από τις όμορφες Ελβετικές Άλπεις. Νομίζω ότι είναι πολύ λογική η ανάλυση σου, αγαπητέ φίλε Λάζαρε, και πολύ ρεαλιστική. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το κράτος της αστιφιλίας και η συσσόρευση πληθυσμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά παράδειγμα προς αποφυγή. Αλλά εκεί υπάρχουν άλλα κριτήρια και άλλοι λόγοι που έπαιξαν ρόλο για όλα αυτά. Κράτησε το ωραίο τραγουδάκι αυτό με το Χριστάκι να το ακούσουμε στη συνέχεια για να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέ, το μετρολόγο. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Δεν τελειώνει το καλοκαιράκι, θα πάει καιρό ακόμα.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά.
1: Βέβαια, και με ένα βορειοδάκι μέχρι 6-7 από πόρο, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η θερμοκρασία να ανέβει, όπως είπατε, στους 35 στην Αθήνα και στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Χθες είχε 33. Και αύριο πολύ καλός ο καιρός. Θα μου επιτρέψει πριν πω τον καιρό της εβδομάδας να κάνω δύο μικρά σχόλια την εβδομάδα που πέρασε. Συγκεκριμένα, στις 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, ήταν και θα είναι τελικά η θερμότερη ημέρα για όλο τον Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είχαμε, ειδικά στην Αθήνα, 37 βαθμούς στο Ελληνικό, στην Ελευσίνα, στο Κολυμπητήριο, 38 σε άλλες περιοχές, και δύσκολα τέτοιες θερμοκρασίες επαναλαμβάνονται. Βέβαια δεν είναι και έτσι πολύ σπάνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι εκείνη η μέρα ήταν η πιο θερμή, θα είναι του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Και να βγούμε βέβαια για την τετάρτη καταιγίδα των Μπουρίνη που είχε στην Θεσσαλονίκη
0: τώρα,
1: και την επόμενη μέρα που είχαμε βροχές. Όλη η εβδομάδα τώρα να συνεχίσουμε, θα είναι πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια, με ένα βορειοδάκι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ίσως στο τέλος της εβδομάδας να έχουμε κάποια μεταβολή του καιρού. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καιρός, επειδή δεν έχει κομματικά χρώματα, για όλους τους αρχηγούς, αλλά και για τις εκδηλώσεις,
0: θα είναι καλός. Μάλιστα.
1: Λόγω της ΔΕΘ, θα είναι πολύ καλός.
0: Ωραία. Δεν βλέπετε κάτι διαφορετικό σε βάθος χρόνου? Κάποια αναταραχή μετεωρολογική σοβαρή εννοώ?
1: Ναι, σοβαρή λέμε. Είναι αυτό το οποίο περιμένουμε το άλλο Παρασκευή Σαββατοκύριακο να δούμε τι θα δώσει. Έτσι, χωρίς διάρκεια, να περάσει και αυτό θα
0: δώσει. Καμιά βροχούλα δηλαδή, αυτό εννοείται.
1: Ναι, βροχή μπορεί να δώσει κανένα πορεί, να δούμε.
0: Αυτό θέλει προσοχή.
1: Τι ακριβώ θα έχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σιγά-σιγά πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα μπούμε και στο φθινόπωρο κάποια στιγμή.
0: Η ημερολογία κάποτε μπαίνουμε, μετά την 21η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο καιρό δεν έχει ακριβή συμβολή. Γεγονό όμω ότι είναι φέτο το καλοκαιράκι, έτσι μα όφιλε κάτι και μα θα δίνει τώρα. Γιατί πράγματι αυτέ τι μέρε του Σεπτεμβρίου είναι αρκετά ζεστέ και πολύ καλέ οι θερμοκρασίε. Αλλά μην παραπονόμαστε γι' αυτό, γιατί μετά από λίγε μέρες, εβδομάδες, χειρά θα λέμε πού είναι αυτές οι θερμοκρασίες.
0: Ναι, σωστό. Καλημέρα κύριε Καντερέ, σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα,
0: πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Το καλό με τον καιρό των τελευταίων ημερών, αν και υποτίθεται ότι έχουν τελειώσει τα μελτέμια, είναι ότι φυσάει βοριαδάκι σε όλη τη χώρα και αυτό χαμηλώνει τα ποσοστά υγρασίας και είναι ευχάριστος ο καιρός το βράδυ. Έχει μικρύνει και η μέρα άλλωστε και αυτό ρίχνει τη θερμοκρασία. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο έχουμε τον τέλειο καιρό. Αν υπάρχει έκφραση τέλειος καιρός. Γιατί τα γούστα του καθενός είναι διαφορετικά. Υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι πάνε ακόμα διακοπές. Σήμερα γινόταν χαμός στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί για Κυκλάδες. Οι πιο τυχεροί όλων ξεκινούν τις διακοπές τους, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν υποχρεώσεις μέσα στο Σεπτέμβριο, τώρα, το Σεπτέμβριο, που είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές. Ζεστές θάλασσες, κανονικές για τα επίπεδα θερμοκρασίες, χαμηλές τιμές, όχι συνωστισμός. Δυστυχώς εμείς που είμαστε μάχημοι στην αγορά είναι δύσκολο να το πραγματοποιήσουμε το όνειρο αυτό. Για μένα είναι όνειρο να κάνω διακοπές κάποια στιγμή του Σεπτέμβριου. Αλλά παλαιότερα που με τα παιδιά, με τα κορίτσια μου στο σχολείο, οικογενειακές υποχρεώσεις. Τώρα εντάξει, είναι φοιτήτρες, η μία τελείωσε, εργάζεται. Είναι κάπως πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις που δεν μπορώ να τις πάω πίσω. Ο Σεπτέμβριος και για τα κανάλια και για τα ραδιόφωνα και για τις εφημερίδες και τα sites είναι μάχημος δημοσιογραφικά, ξεκινώντας από τις αρχές Σεπτεμβρίου λόγω της ΔΕΘ. Λοιπόν, Δημήτρης Γκάτσιος τα ξέρει όλα αυτά. Κάνει χρόνια κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ο φίλος μας, ο πολιτικός συντάκτης, καινούργια συνεργασία με τον όμιλο του Real, είναι στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα από την Θεσσαλονίκη.
0: Σε ακούμε με πολύ προσοχή το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Αν ξέρεις κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία θα πεις σήμερα, και να δώσουμε λίγο παρασκήνιο από τις συναντήσεις που είχε χθες.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά για να φτάσουμε στα μείζωνα. Το βασικό, 8 η ώρα το απόγευμα, Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στο βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης σε μία ομιλία, Γιάννη, πρέπει να σου πω, η οποία θα κινηθεί σε δύο άξονες. Πρώτος άξονες είναι τα μόνιμα μέτρα που θα έρθουν στο προσκήνιο αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2026. Το κρατάμε αυτό κάβα, για να σου πω γιατί ξεκινάνε από τον Νοέμβριο του 2026 και θα επεκταθούν το 2027. Και ένας δεύτερος κύκλος της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι αυτός που θα είναι εστιασμένος κατά κύριο λόγο στην αποκαλούμενη και ατζέντα 2030. Mm-hmm. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι είναι το προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία στους πολίτες αυτό τον προεκλογικό μαραθώνιο των επόμενων 8 ή 9 μηνών, καθώς πρέπει να σου πω ότι χθες σε συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καθιερωμένη πρόσκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου για ένα χαλαρό ποτό, ο Πρωθυπουργός δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του, αναμενόμενο, όταν τον ρωτήσαμε πότε σκέφτεται να στήσει τις κάλπες ή τον Μάρτιο ή τον Μάιο. Είπε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να αποφασίσει ακόμα. Mm-hmm. Έρχομαι λοιπόν στα των μέτρων που θα ακούσουμε και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τον Νοέμβριο του 2026 και ξεκινάω από εκεί γιατί είναι μήνας ορόσημο όσον αφορά στο επίδομα που καταβάλλεται στους συνταξιούχους. Άπαξ κάθε χρονιά ήταν 250 ευρώ. Έχει ανέβει στα 300 πληροφορίες. Παίρνουν το συγκεκριμένο επίδομα να σπάει το κατόφλι των 400 ευρώ, να φτάνει στο όριο της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή κοντά στα 466 ευρώ. Mm. Επίσης θα υπάρχει και διεύρυνση της περιμέτρου των συνταξιούχων που το λαμβάνουν, προκειμένου το επίδομα αυτό να αγκαλιάσει ένα μεγαλύτερη την πλειονότητα των συνταξιούχων. Από εκεί και πέρα, αύξηση στον κατώτατο μισθό. Θα κινηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα 950 και 960 ευρώ. Θα δείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανώς την πρόθεση της κυβέρνησης να ανέβει ο κατώτατος μισθός στο επίπεδο των 1.000 ευρώ εντός του 2028, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η τελευταία αύξηση αυτή που θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2027. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η εφαρμογή ενός τύπου, ενός κανόνα που θα λαμβάνει υπόψη του οικονομικές παραμέτρους προκειμένου να καθορίζεται το ύψος του κατώτατου μισθού.
0: Θα γίνεται αυτοματοποιημένο αυτό, έτσι είναι, όπως το λες.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μείωση εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους, περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Ένα νέο πρόγραμμα, ένα σπίτι μου τρία θα το έλεγα, την ίδια ώρα που έμφαση αναμένεται να δώσει ο Πρωθυπουργός και στην ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας, εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες, μειώσεις στην προκαταβολή φόρου, στοχευμένες αλλαγές στο τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών, μειώσεις φόρων για τον αγροτικό κόσμο, καταβολή επιδόματος επίσης, και αυτό είναι κάτι που προκύπτει τις τελευταίες ώρες, στους δημοσίους υπαλλήλους θα είναι στο ύψος του επιδόματος που θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Δημιουργία επίσης ενός κουμπαρά για τις νέες οικογένειες. Να σου θυμίσω, Γιάννη, ότι είναι ένας κανόνας, ένα πρότυπο που ισχύει στις ΗΠΑ, ένας κουμπαράς, προκειμένου εκεί να έρχεται και να κουμπώνει η κρατική αρρωγή για τις οικογένειες που θα θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, ως ακόμα ένα βήμα για να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα του δημογραφικού. Σύνδεση επίσης, για να επιστρέψω στο τεκμαρτό και να ολοκληρώσω με τις πληροφορίες αυτές, της φορολογικής επιβάρυνσης με το βαθμό της συνέπειας κάθε επαγγελματία. Το έχουμε ακούσει αυτό να το επαναλαμβάνουν και ο Αντιπρόεδρος ο Κωστής Χατζηδάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης. Όλο αυτό το κράμα των μέτρων, συν, το ξέρεις πολύ καλά, την όποια έκπληξη μπορεί να κρύβει στο μάτι του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα την ακούσουμε στις 8 η ώρα στο Βελίδι.
0: Να δούμε ποια επαγγελματική ή κοινωνική κατηγορία θα φοράει έκπληξη αυτή από τις χθεσινές συναντήσεις που είχε. Με δημοσιογράφους, με τα στελέχη της ΟΝΕΔ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βγήκε κάποια είδηση που έχει ενδιαφέρον?
2: Νομίζω ότι η είδηση που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας είναι τα ανέφματα του Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά στο κρίσιμο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Ερωτήθηκε δηλαδή ο Πρωθυπουργός Πολάκης αν υπάρχει μια ανησυχία στην κυβέρνηση όσον αφορά στο τι πρόκειται να αντιμετωπίσει σε ένα χωροχρόνο και σε μια γεωπολιτική συγκυρία που γνωρίζεις εξίσου καλά ότι έχει ευθεία αναφορά στην ταλάντωση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας ανέφερε ότι δεν ανησυχεί για το χειμώνα και το τόνισε αυτό καθώς προέταξε αυτό που προτάσει συνεχώς η κυβέρνηση. Είναι η δημοσιονομική ισορροπία, είναι η δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Να σε πάω στο επίπεδο επίσης των ψηφοδελτίων, καθώς πολλής λόγος έχει γίνει για τις ανακοινώσεις.
0: Διάβασα ότι είπε ότι δεν είναι έτοιμα όλα τα ψηφοδέλτια.
2: Δεν είναι έτοιμα, δεν είναι έτοιμα.
0: Λογικό είναι.
2: Λογικό είναι, γιατί απέχουμε τουλάχιστον μέχρι τη βαθιά άνοιξη που πληροφορίες φέρνουν τον Πρωθυπουργό να τοποθετεί τις κάλπες ακόμα και εντός του Μαΐου του 2020.
0: Το πιθανότερο σενάριο αυτό είναι.
2: Ναι, απλά το αναφέρω γιατί γνωρίζεις ότι υπήρχαν δημοσιεύματα, υπήρχαν πληροφορίες, τις έχουμε μεταφέρει και εμείς, ότι ήταν έτοιμη η Νέα Δημοκρατία να πυροδοτήσει την ανακοίνωση μιας πρώτης βάσης υποψηφίων. Μας λέγανε για περίπου 100 ονόματα. Φαίνεται ότι αυτά πηγαίνουν προς τα πίσω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αποκαλούμενη task force της Νέας Δημοκρατίας είναι ο στενός και επί χρόνια συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Θανάσης Νέζης, είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είναι ο κύριος Σμύρλης, ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο Στέλιος Κονταδάκης, ο γραμματέας του οργανωτικού, έχει στο μικροσκόπιο του βιογραφικά. Δεν είναι πολλά τα κενά, πρέπει να σου πω, που έχουν προκύψει στην περιφέρεια και στην Αττική. Αλλά δεν θα έχουμε τόσο σύντομα
0: Τώρα,
2: όσο αναμέναμε τις ανακοινώσεις.
0: Αύριο στις 12 η συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο.
2: 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Εκεί μπορούν να βγουν μεγάλες ειδήσεις, είναι η εκτίμησή μου.
2: Εκεί ανοίγει η βεντάλια.
0: Έτσι.
2: Εκεί φεύγεις από το αυστηρά οικονομικό πλαίσιο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αναμενόμενο πλαίσιο καθώς είμαστε σε μια διεθνή έκθεση, και ανοίγει τη βεντάλια των πολιτικών. Θα ερωτηθεί προφανώς για τις εκλογές, θα ερωτηθεί για την πιθανότητα ενός ανασχηματισμού, για τον οποίο μου λένε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν εξετάζει ο Πρωθυπουργός μια πιθανότητα ανασχηματισμού. Γνωρίζεις επίσης ότι δεν συνηθίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεγάλους ανασχηματισμούς. Αυτά τα 7 χρόνια έχουμε δει μόνο ένα μεγάλο ανασχηματισμό, αυτόν που έφερε στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, με τις ανάλογες καραμπόλες. Συνηθίζει να μετακινεί και να καλύπτει θέσεις εκεί που παρατηρείται κατά κύριο λόγο ότι το κυβερνητικό έργο δεν προχωράει με το ρυθμό που ο ίδιος θέλει. Πληροφορίες μου λένε ότι δεν εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να δούμε δηλαδή έναν ευρύ ανασχηματισμό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν είναι να κάνεις έναν ανασχηματισμό, πρέπει όχι μόνο να είναι στοχευμένος, το θέμα είναι να μην δημιουργήσεις περισσότερους δυσαρεστημένους
0: από αυτούς που υπάρχουν σήμερα. Θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή του για Τσίπρα, Ανδρουλάκη και κυρίως Σαμαρά και για την επόμενη μέρα των εκλογών. Θα βγουν ειδήσεις αύριο. Θα είσαι και εσύ εκεί, αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητέ Δημήτρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ, τις πληροφορίες, την ανάλυση. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Τα φιλιά μας, Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Τώρα, οι νεότεροι πολιτικοί συντάκτες δεν έχουν ζήσει τις μεγάλες στιγμές που ζήσαμε εμείς ως παλαιότεροι πολιτικοί συντάκτες της δεκαετίας, τέλη δεκαετίας 90, επί Κώστα Σιμίτη και μετά, σε μεγάλες βραδιές στη Θεσσαλονίκη. Γινόταν ο χαμός. Και παλαιότερα, επί Ανδρέα Παπανδρέου, όταν το χρήμα έρεε άφθονο, μου τα λένε παλαιότεροι συνάδελφοι, εγώ δεν τα έχω ζήσει. Ο χαμός. Δεν υπήρχε μπουζουκομάγαζο που να μην έχει γεμίσει από δημοσιογράφους και πολιτικούς. Τώρα δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πολύ. Έχει γίνει στροφή 180 μοιρών. Εγώ πρόλαβα τα τελευταία, τα απόνερα. Και ο Σπύρος ο Παπαδάκης εδώ, τον ακούτε τον Σπύρο του Παπαδάκη κάθε μέρα από τις 4 να τον ακούτε. Ούτως ή άλλως έχει εκατοντάδες μηνύματα, είναι από τους πιο επικοινωνιακούς παραγωγούς ο Σπύρος Παπαδάκης εδώ του ομίλου του Real FM. Έχει πάει και αυτός πολλές φορές στη ΔΕΘ. Είμαστε της ίδιας γενιάς, Σπύρο. Τα θυμάσαι? Η πρώτη μου άνοδος στη ΔΕΘ ήταν 97-98. Επί Κώστα Σημίτη. Τότε να δείτε με το Πασόκ στην εξουσία. Μεγαλεία, όχι αστεία. Τρελό χρήμα. Κυβερνητικοί παράγοντες, αφήστε το. Κουστοδία δίπλα και πίσω από το γίγαντα Κώστα Σημίτη. Και βέβαια τότε δεν είχαμε μπει ακόμα στο ευρώ. 1η-1η 2002 μπήκαμε και επίσημα στο ευρώ. Μεγάλες δόξες για τη δραχμούλα. Τότε μάλιστα, φανταστείτε γιατί πιένες μιλάμε, γιατί η μεγαλεία του πολιτικού συστήματος. Κάτι το οποίο δεν γίνεται ποτέ σήμερα. Δεν υπήρχε ιδιωτικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Είχανε βγει τα... λειτουργούσε η μη κρατική ιδιωτική τηλεόραση, ιδιωτική ραδιοφωνική σταθμή, εφημερίδες βέβαια, δεν υπήρχαν sites τότε, μεγάλες εφημερίδες, με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις. Θυμάμαι ότι όταν κάλυπτα κυβερνητικό ρεπορτάζ, μάλλον ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας για την απογευματινή, τότε η απογευματινή πουλούσε 120.000 φύλλα ημερησίως. Έλεγα λοιπόν ότι τότε πλήρωνε η κυβέρνηση τα έξοδα των δημοσιογράφων σε ξενοδοχεία, φαγητά και τα πήγαινε έλα με αεροπλάνο. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, ούτε κατά διάνοια, μην ξεχάσετε το αυτό. Μέχρι και η δημόσια τηλεόραση πληρώνει μόνη της τα έξοδα των δημοσιογράφων και των τεχνικών, των καμεραμάν δηλαδή, που ανεβαίνουν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Λίγα είναι τα μέσα που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, αλλά αυτά τα μέσα πληρώνουν από την τσέπη τους. Δεν πληρώνει δηλαδή η κυβέρνηση, δεν πληρώνει το κράτος. Αυτά έτσι για να τα θυμάστε. Θα σας τα πει, Σπύρο. Λοιπόν, είμαι λίγο πιο παλιός. 2002 η πρώτη μου, χωρίς ερώτηση. Από το 2004 και μετά την πρώτη ερώτηση, συνέντευξη κάθε τύπου. Κάθε χρόνο μέχρι το 2009. Εκεί εγώ πήγα 5-6 χρονιές και μετά τέλος. Την τελευταία χρονιά που πήγα και έκανα ερώτηση ήταν επί Αντώνη Σαμαρά. Την πρώτη χρονιά και η πρώτη τελευταία επί Γιώργου Παπανδρέου. Στο πάτωμα καρδιά. Καπί, καπί, όπως λέει και ο Αντώνης ο Μπορτάκης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο του Άθλος. Ιστορία ο Πέτρος. Η ψυχή του σκοπευτικού στην Ελλάδα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Ένδοξο 1981 μου θυμίζει η κυρία Ελπίδα. Στην πλατεία Αριστοτέλους η νύχτα έγινε πράσινη. Η μεγάλη αλλαγή. Καλημέρα στο φίλο τον Τένι. Καλημέρα Γιάννη. Στην Ελλάδα απαγορεύεται να έχει ζημιά ο ελεύθερος επαγγελματίας και είναι σίγουρο ότι κάθε χρόνο πάει καλύτερα επιχείρηση. Τότε γιατί κλείνουν? Τεκμαρτό, μηδέν αφορολόγητο και μηδέν επιδόματα να ξεβαλικέψουν. Για να δούμε τι θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός με αυτή την ιστορία της προκαταβολής φόρου. Κατά τη γνώμη μου, κάτι το οποίο δεν θα πει, είναι να καταργηθεί εντελώς. Πρέπει να καταργηθεί για όλους η προκαταβολή φόρων. Αλλά βλέπω ότι θα ανακοινώσει απλά τη μείωση, ενώ θα έπρεπε να ανακοινώσει από φέτος την κατάργησή της. Ας ελπίσουμε του χρόνου θα γίνει κάτι καλύτερο. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Καλημέρα Γιάννη από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή σεζόν φίλε, γερός και δυνατός να σε απολαμβάνουμε. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Βλέπω ότι είστε όλοι εδώ. Δεν έχω δει εγώ κάποια σημαντική απώλεια από τις ακροάτες και τους ακροατές. Και φέτος το πρόγραμμα του Real FM, να ξέρετε, θα είναι καλύτερο από πέρσι. Δεν το λέω για να περιαυτολογήσουμε. Θα είναι πραγματικά καλύτερο, γιατί θα καλύπτει όλες τις ώρες του 24ωρου και έχουμε και αρκετά μάχημους παραγωγούς. Okay, μπορεί να μην συμφωνείτε με όλους. Κανένας δεν συμφωνεί με όλους. Μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας. Αλλά συνολικά, σε επίπεδο πλουραλισμού και δημοσιογραφικής παρέμβασης, φέτος το πρόγραμμα του Real FM, κατά τη δική μου γνώμη, που έχω γνωρίσει όλα τα προγράμματα του Real FM, είμαι από τους λίγους. Ποιους λίγους? Μόνο εγώ και ο Χατζηνικολάου είμαστε από το 2007. Θα είναι το πληρέστερο πρόγραμμα που είχε ποτέ το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: LGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόμη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Μούση, Λένα Μποζάκη, Μαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτ. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
9: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
10: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-73-061-230.
14: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
19: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Επισκευές,
20: ανακατασκευές,
19: οικοδομικές ανακαινήσεις,
20: σοβάδες,
19: βαψίματα,
20: σκεπές.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Καρλόβαση Σάμου.
19: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
19: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
21: Αχ,
1: Πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
21: Σιγά εσύ, σιγά.
1: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται.
22: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
23: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
1: Ποσειδώνα, ακούς.
23: Να συνεχίσω.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη.
23: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην... καλύτερη θέα.
1: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
23: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
1: Ποσειδώνα, ακούς.
24: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3 και 19. Βεργίνα 3 και 69. Ποντίκι Μόσχου 10 και 95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1 συν 1. Φαστ 1 και 10. Διξάν 6 και 90. Φέρι 2 και 79. Βιλέντα 1 και 10. Τένα 7 και 95. Πάμε μπαζάρ.
25: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
26: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
27: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί μόνο 3,85.
26: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
28: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
29: Ράδιο Σάμος.
30: FM στους 102.
0: Ναι, ωραία, ωραίο παιχνιδάκι. Ίντερ Νάπολη στις 7. Ωραίο και αυτό το ματσάκι. Πόπο, δεν έχουμε τι να, δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοδούμε, αγαπητέ φίλε Αντώνη. Μητσοτάκη θα δεις ή ο Βόλος Ολυμπιακός? Θα δει. Αναποφάσιτος. Στην κρίζα ζώνη ο κύριος Μορτάκης. Παιχνιδάρα, Νότιχαμ Φόρεστ, Τότεναμ. Ο πρόεδρος την έχει και την Νότιχαμ. Στις 5 ώρα, Nova Sports Start. Manchester City Coventry, λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, έχει παιχνιδάρες σήμερα. Καθίστε και απολαύστε το. Και 8, εκεί περίπου 8, live από το δημόσιο κανάλι, από τη δημόσια τηλεόραση και από τα ιδιωτικά, η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Ομιλία Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Άνοδο στη ΔΕΘ. Χωρίς Γιώργο Αυτιά δεν υπάρχει. Πόσα χρόνια τον θυμάστε να ασχολείται με τις ομιλίες των εκάστοτε πρωθυπουργών στη ΔΕΘ από τα κανάλια που έκανε εκπομπές? Που σου μάθαν στο σχολείο. Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Πού είσαι, άρχοντα?
31: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στο πρωταθλητή της ακροματικότητας. Και θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά. Επειδή παίρνω ραδιοφωνικές ακροματικότητες και τηλεοπτικές, ξεπερνά στην τηλεόραση. Γιατί? Θα το πω έτσι απλά. Κοποιήσει το ραδιόφωνο. Έχεις καταφέρει να φέρνεις όλες τις ειδήσεις της κοινωνίας στα σπίτια. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι, χαίρομαι, καμαρώνω. Γιατί μαζί από τα 34 χρόνια, τουλάχιστον τα 25, Γιάννη, χτίσαμε αυτή την πρωινή...
0: Ναι, βεβαίως. Συμμετείχα και εγώ στις εκπομπές του Γιώργου Αυτιά για πολιτικό σχόλιο και ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Γιώργο, τώρα άλλαξες εσύ με Τερίζη. Είσαι στην πολιτική. Θέλω να μου πεις τι θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Τι έχεις βγάλει από το ρεπορτάζ σου.
31: Αμέσως. Γιάννη, καταρχήν δεν είμαι πολιτικός. Είμαι δημοσιογράφος. Θα πρέπει να περάσουν 34 χρόνια στην Ευρωβουλή αφύσικο, αδύνατο για να γίνω. Γιατί έχω μέσα μου το δημοσιογραφικό. Και κάτι άλλο, Γιάννη. Αυτά που θα σου πω σήμερα θέλω να κρατήσεις σημειώσεις. Κάποτε ένας πρωθυπουργός με πήρε την παραμονή της ΔΕΘ και μου λέει: αύριο στην εκπομπή σου, μην τα πεις όλα, να έχω κι εγώ να πω κάτι το βράδυ.
0: Είχες καλό ρεπορτάζ.
31: Πάμε, Γιάννη. Αποκάλυψη πρώτη. Ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός για παιδιά. Είναι το καινούριο μέτρο το οποίο απόψε θα ανακοινωθεί και αυτό θα συνδυαστεί με πάρα πολλά πράγματα.
0: Τι σημαίνει ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός για παιδιά?
31: Αυτό θα το εξηγήσει ο ίδιος. Αυτό είναι για οικογένειες με παιδιά, ώστε η οικογένεια να μπορεί μέσα σε ένα αλφα χρονικό διάστημα και όταν το παιδί συμπληρώνει μια κάποια ηλικία να μπορεί να σπουδάζει, να πηγαίνει φροντιστήριο κλπ. Αυτά θα τα εξειδικεύσει ο ίδιος. Σπίτι 3. Το έχεις προαναγγείλει, το έχει γράψει ο Νίκος Βατζηνικολάου στη Real, η οποία προηγείται η Real σε ενημέρωση, η εφημερίδα και το ραδιόφωνο βέβαια. Όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου μιλούσε πριν από 3-4 εβδομάδες, νομίζω, για το σπίτι μου 3, είχε απόλυτο δίκιο. Τότε είχε μπει στη γη ασυρμάτου από τους υπουργούς, αλλά φαινότανε τα πράγματα. Και εκεί λοιπόν κάναμε και μια ανάλυση τι λέει η Ευρώπη. Άρα σπίτι 3, τι θα είναι, χαμηλό το καβάνι, Γιάννη. Κράτα σημειώσεις για να δούμε αν αύριο το πρωί θα πέσουμε μέσα σε όλα αυτά.
0: Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα τα πει ο Πρωθυπουργός. Τόσα χρόνια που έχουμε σχέση έτσι και συνεργασίας, πάντα επιβεβαιώνεσαι σε αυτά.
31: Θα πει και άλλα τα οποία δεσμεύομαι να μην πω. Όμως, θα έχουμε για τους συνταξιούχους το ένα το έχει προαγγείλει, κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Έρχονται 466 ευρώ, φαίνεται μια εθνική σύνταξη. Θα δούμε μέχρι πιο όριο και ίσως έρχεται και ένα 500 σταθερό για δημοσίους υπαλλήλους.
0: Μισό λεπτό. Εδώ λίγο να μείνουμε μερικά πράγματα. Τα 466 ευρώ θα τα πάρουν όλοι κάθε Νοέμβριο, θα τα παίρνουν όλοι κάθε Νοέμβριο οριζόντια. Ή θα υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια.
31: Θα σου πω, ήταν 300 ευρώ, έβαζε και ηλικιακό όριο.
0: Ναι, όχι κάτω από 62.
31: Ναι, φαίνεται, όχι κάτω από 62. Φαίνεται λοιπόν, φαίνεται, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπαίνουν οι τελευταίες
0: πινελιές.
31: Με πετραλιά, με πυρακάκι, ναι, με συμβούλους. Εγώ δεν είμαι Θεσσαλονίκη, είμαι Αθήνα, γιατί πρέπει όλα αυτά να ακούγονται σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Άρα το βράδυ θα έχουμε και κάτι παραπάνω, γιατί θα είναι 12 μόνιμα μέτρα, Γιάννη.
0: Ναι.
31: Αυτά τα 12 μόνιμα μέτρα, Γιάννη, θα εξελίσσονται αναδίμηνο. Δηλαδή, ανακοινώσεις για Νοέμβριο, ανακοινώσεις από 1η-1η 27, ανακοινώσεις από 1η Μαρτίου 27 και κράτα μια ημερομηνία 7 Μαρτίου. 7 Μαρτίου ήταν η πρώτη εκλογή Μητσοτάκη ως βουλευτή.
0: Τι πέφτει Κυριακή φέτος, για να δω.
31: Δεν ξέρω, για δες.
0: Πάντως, αν θέλει να πάει σε δεύτερες εκλογές, πρέπει να προλάβει πριν τα τέλη Μαΐου, πριν τις αρχές Ιουνίου. Ξέρεις ότι 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να πάει η χώρα στην Προεδρία με υπηρεσιακή κυβέρνηση.
31: Έχει και 40 μέρες προετοιμασία πριν.
0: Σωστό. Άρα πρέπει να έχει τελειώσει, να έχει ξεμπερδέψει με διπλές εκλογές.
31: Δεν μου λες, ποιος θα κάτσει στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Μπορεί να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά όχι υπηρεσιακή.
31: Γιάννη μου, κοίταξε να δεις. Ακούω διάφορα σενάρια ότι και καλά εμείς...
0: 7 Μαρτίου είναι Κυριακή, βλέπω πάντως.
31: 7 είναι, για κράτα το.
0: Ναι, ναι.
31: Κράτα το έτσι για... Επίσης, εξετάζεται αυτή τη στιγμή ένα μόνιμο επίδομα δημοσίων υπαλλήλων 500 ευρώ.
0: Το οποίο θα δίνεται κάθε χρόνο.
31: Κάθε χρόνο και θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Ναι. Κάθε μέτρο.
0: Άρα είναι ένα μέρος επιστροφής, για παράδειγμα, της 13ης σύνταξης. Της 13ου του μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους.
31: Γιάννη μου, κοίταξε να δεις. Αυτά τα δύο που σου είπα, 466, μία εθνική σύνταξη, θα δούμε το όριο και εκτιμώ ότι μάλλον θα πάει με διεύρυνση. Και τα 500 σε δημοσίους υπαλλήλους, σε μία ώρα θα υπάρχει το τελικό, γιατί ξέρεις, η οικονομία είναι μέρα-μέρα.
0: Ναι.
31: Πάμε τώρα. Πάμε σε κατώτατο, ήδη το έχει πει και από την εκπομπή, 980 με 1000 ευρώ με προοπτική να πάει το κλείσιμο της τετραετίας, γιατί αυτά τα μέτρα θα έχουν προοπτική τετραετίας πάνω από 1.250 ευρώ. Σπίτι μου 3 λοιπόν, πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα πάμε στην εισφορά αλληλεγγύης. Είναι το αγαπημένο μου θέμα, το οποίο...
0: Τι θα κάνει με την εισφορά αλληλεγγύης?
31: Εδώ είχε δύο σχέδια στα χέρια του. Το πρώτο ήταν πλήρης εξάλληψη. Αυτό σημαίνει ένα 200 μείον τα ταμεία. Ποια πρόταση υπάρχει? Μέχρι τα 1.400 ευρώ να μην υπάρχει καμία παρακράτηση και από τα 1.400 ευρώ και πάνω να μπαίνει κλιμακωτά όπως η φορολογία. Αυτό είναι πολύ δίκαιο. Τι σημαίνει? Αν ο Γιάννης Παπαγιάννης πλήρωνε εισφορά αλληλεγγύης 250 ευρώ το μήνα, άδικη για μένα, φωνάζω χρόνια για το θέμα αυτό, η εισφορά αλληλεγγύης να μην είναι 250 και 300 ευρώ, να είναι 50, να είναι 60, να είναι 40 και συνεχώς να μπαίνει μειούμενη. Είναι και η Ευρώπη και σου λέει, κοίταξε να δεις. Αυτό και εκείνο και τ' άλλο, να φανταστείς ότι τα 466 ευρώ θα πάρουν συνταξιούχοι, μια εθνική σύνταξη, είναι 420 εκατομμύρια.
0: Είναι μεγάλα τα ποσά και μαζεύονται. Πόσο θα είναι το συνολικό πακέτο, θα ξεπεράσει τα 2 δις?
31: Θα είναι 2,5 και 500 από την
0: άμυνα. Το χρόνο εννοώ, ναι.
31: Ναι, οι 500 της άμυνας δεν είναι για επιδόματα μόνιμου χαρακτήρα, γιατί θα βγει τώρα το ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα πόσο πάει το πακέτο συνολικά το χρόνο?
31: Το χρόνο, εγώ το βλέπω το χρόνο 2,5-2,7.
0: Είναι μεγάλο το νούμερο. Ας ελπίσουμε ότι δημοσιονομικά θα αντέξει η ιστορία αυτή.
31: Θα αντέξει και η σημερινή έκθεση, και μπράβο σου που την ανέφερες πριν από λίγη ώρα, λέει ότι ενεργειακά η Ελλάδα θα μπορέσει να αντέξει αυτή την εξέλιξη.
0: Αυτή είναι η μεγάλη είδηση από την έκθεση και την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο DBRS. Όλα τα άλλα είναι ψηλά γράμματα. Η εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα αντέξει το ενεργειακό, τον ενεργειακό πόλεμο είναι σημαντικότερη όλων. Και είναι και πιο αισιόδοξη, αν θέλεις.
31: Ακριβώς. Τώρα, θα αυξηθεί κατά 100 εκατομμύρια η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Ναι.
31: Ήτανε κάτι, Γιάννη, δεν πήγα τυχαία Φλόρινα, δεν πήγα τυχαία Δράμα, δεν πήγα στη Βόρειο Ελλάδα. Το μήνυμα που μετέφερα ήταν αυξήστε όσο μπορείτε περισσότερο το θέμα αυτό.
0: Μάλιστα.
31: Θα πάνε περίπου με βάση ευρωπαϊκά προγράμματα, για να πάμε και στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαποσχολούμενους, περίπου 4 δις επιχορηγήσεις από Ευρώπη. Αυτό δεν επηρεάζει το λογαριασμό.
0: Τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου?
31: Θα μειωθεί.
0: Κάποια στιγμή όμως έπρεπε να είχε καταργηθεί, Γιώργο. 7 χρόνια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
31: Γιάννη, περίμενε. Εγώ αυτό είπα στην Ευρώπη και ξέρεις τι μου είπανε? Γιωργάκη, χρωστάτε 230 δισεκατομμύρια. Για κρατήστε λίγο χαλινάρι, μην πάτε ξανά στο κόκκινο. Έχει το 70. Γιάννη, το 2070 όλοι μας όσοι είμαστε επιγείς, πλην των παιδιών που γεννιούνται τώρα αυτή τη στιγμή, που θα είναι πόσο θα είναι, θα χρωστάνε ακόμη.
0: Πόσο θα ανακοινώσει μείωση στην προκαταβολή φόρου και σε ποιους? Σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις?
31: Τα μπλοκάκια θα πάει πολύ χαμηλά, γύρω στο 40%, και στους υπόλοιπους θα πάει στο 50%, ήταν 100% ναι. Επί Τσίπρα.
0: Με τις κλίμακες φόρου εισοδήματος?
31: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ. Όποιος προπληρώνει φόρο θα έχει έκπτωση 6%. Αυτό συμφέρει τους πολύ υψηλούς.
0: Τώρα πόσο έχει?
31: 4 είναι τώρα. Τέσσερα,
0: θα ανέβει. Δηλαδή, αν προπληρώσεις το φόρο σου και δεν θα το ρυθμίσεις εδώ, θα έχεις 6% έκπτωση. Λίγο είναι 6%. Και πάλι.
31: Λίγο είναι. Να σου πω κάτι, Γιάννη, αυτό το λίγο, ανεβάζει το λογαριασμό.
0: Άρα από τη νέα φορολογική χρονιά θα έχεις έκπτωση 6% αντί 4.
31: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
31: Η πλάκα είναι η εξής. Η πλάκα. Η όλη ιστορία. Μητσοτάκης, ξέρετε, έχει το σιρτάρι. Εγώ δεν ρώτησα κανέναν, ή μάλλον δεν είδα να απαντάει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, οι αξιότιμοι κύριοι Τσίπρας, Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι. Κυριάκο, πόσο έχει το σιρτάρι αυτή την ώρα? Διότι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η προπληρωμή χρέους δεν είναι ταμιακό, αλλά είναι λογιστικό. Και λένε, γιατί δεν μας πειράζει τα 10 δις που προπληρώνει? Τα προπληρώνει για να υπάρχει καθαρός ορίζοντας στο μέλλον.
0: Ναι.
31: Πάμε αγρότες, Γιάννη.
0: Αγρότες, ναι.
31: Λοιπάσματα, πετρέλαιο, φορολογικές ελαφρύνσεις και χρηματοδοτήσεις. Να ξέρεις κάτι, η αλλαγή στους αγρότες έγινε εν κινήσει. Δηλαδή έπρεπε και να εξηγιανθεί και να δικαιώνονται οι νέοι αγρότες, οι οποίοι αδικήθηκαν οι νέοι αγρότες. Γιατί? γιατί έπρεπε να πληρώσουν τα σπασμένα των προηγούμενων.
0: Μάλιστα. Και κλείνουμε με.
31: Τρίτεκνη, πολύτεκνη.
0: Ναι. θα υπάρχει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα υπάρξει επιτέλους πλήρης εξίσωση, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους. Αυτό το μέτρο έχει αργήσει περίπου 20 χρόνια.
31: Τώρα.
0: Με δεδομένο το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε μέχρι τώρα, έτσι.
31: Πρόσεξε, αυτό είναι μόνιμο μέτρο. Ναι. Ήταν και έκπληξη απόψε. Πολλαπλασιάζεται το επίδομα και διπλασιάζεται η φορολογική ελάφρυνση. Γιάννη, αυτά δεν είναι επιδόματα. Πρόσεξε, έχω βαρεθεί να ακούω σαχλαμάρες από την αντιπολίτευση. Σαχλαμάρες στην κυριολεξία. Δεν ξέρω πόσο κάνει η 13η σύνταξη και ο 14ος μισθός. Ένα τηλεφώνημα στον ΕΦΚΑ να κάνανε, τον αξιότιμο διοικητή του ΕΦΚΑ. Θα του έλεγε ότι θέλω 2,4 δις μόνο για τη 13η σύνταξη.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι θα κάνει με τις ασφαλιστικές φορές? Ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, ανεβαίνουν και ασφαλιστικές φορές. Είναι θέμα για τους εργοδότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
31: Εδώ θα υπάρξει, πρόσεξε, φορολογική, θα σου το πω, επιβεβαίωση της φορολογικής εντιμότητας, γιατί όποιος είναι σωστός με βάση τα κριτήρια θα έχει λιγότερο φόρο και τέλος τα τεκμήρια τα πολλά. Δηλαδή αν ο Γιάννης Παπαγιάννης είχε ένα μικρό μαγαζί στην Πετρούπολη και ένα στο Ζωγράφο και ένα στη Γλυφάδα πλήρωνε 3 τεκμήρια. Τέλη επιτιδέματος. Τώρα θα είναι ένα μόνο. Τα τεκμήρια σιγά σιγά θα αρχίσουν να μειώνονται.
0: Μάλιστα. Θα επιβραβεύεται δηλαδή η συνέπεια του φορολογούμενου. Να το δούμε αυτό, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν συμβαίνει ποτέ. Είτε είσαι συνεπής στις ρυθμίσεις ή στις μη ρυθμίσεις των δανείων. Είτε είσαι συνεπής στις φορολογικές υποχρεώσεις, κανένας δεν σου λέει μπράβο. Το αντίθετο, σου λέει μπράβο μακάκα που πλήρωσες.
31: Άρα, 12 μέτρα μόνιμα, Γιάννη, τα οποία θα κινηθούν ως σκυταλοδρομία μέχρι τις εκλογές και θα απλωθούν κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Κράτα καλά το σπίτι μου,
0: Μάλιστα. Μας τα είπες όλα.
31: Γιάννη, έχει άλλα.
0: Ναι, αυτά είναι τα βασικά. Οκ, αν έχεις δώσει και την υπόσχεση ότι δεν θα τα δημοσιοποιήσεις, όλα καλά κάνεις. Μην τα πεις. Δεν μπορώ να σε πιέσουμε.
31: Πολύ δυνατό, αλλά δεν μπορώ.
0: Οκ, θα είναι μία από τις εκπλήξεις. Εντάξει, Γιώργο.
31: Γιάννη,
0: λοιπόν,
31: να είσαι καλά.
0: Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα.
31: Γιάννη, ένα λεπτό, δεν είχαμε κάτι. Θέλω ένα δευτερόλεπτο.
0: Παρακαλώ.
31: Αποκλείσαμε την Τουρκία από το Investing You, δηλαδή από τα 100 δισεκατομμύρια που είχε βάλει στο μάτι από τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τέλος, η Τουρκία δεν πήρε φράγκο. Και αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση και ευχαριστώ τον κόσμο, ευχαριστώ τον Θεό και τον κόσμο που με έστειλε εκεί για να μπορώ για την πατρίδα να κάνω πράγματα.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Βγάλαμε και τον Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πριν από την Κάσο. Σήμερα διάβασε το. Είχε η Καθημερινή ένα ρεπορτάζ θες. Σήμερα έχουν τα νέα. Άκου τι σκέφτηκαν στην Άγκυρα. Δισε το. Είχε η Καθημερινή ένα ρεπορτάζ θες. Σήμερα έχουν τα νέα. Άκου τι σκέφτηκαν.

0: το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιμπι.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο, στην εκπομπή κανονικά 7-10 το πρωί, θα έχουμε οικονομολόγους, φοροτεχνικούς, ειδικούς εργατολόγους. Θα αναλύσουμε τα πάντα από αυτά τα οποία θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σας το λέω για να ξέρετε. Λοιπόν, η κακοκαιρία El Niño θα φέρει τα πάνω κάτω, Γιάννη, στην αγορά τροφίμων και του καφέ. Πρέπει να την περιμένουν και να προνοήσουν, γι' αυτό γράφει ο φίλος μου Γιώργος. Ο ανορθόγραφος, καλημέρα στην κυρία Φανή Μαυροπούλη. Να είστε καλά, κυρία Φανή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή. Εγώ έχω δώσει ημερομηνία εκλογών, 18

0: του Απριλίου ή στις 25 που είναι Κυριακή το Βαΐον. Όλα ανοιχτά είναι, Γιάννη. Δεν έχει κλειδώσει τίποτα από τώρα. Και πώς είναι δυνατόν να κλειδώσει 7-8 μήνες πριν? Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μετά τα τσιπρέικα αγγλικά, Γιάννη, τώρα μαθαίνουμε και τσιπρέικα μαθηματικά. Άκουσες, παπά, για το φοιτητικό επίδομα των 5.000 ευρώ ετησίως, που θα είναι τελικά 1.250 ευρώ το χρόνο. Γελάνε και τα τσιμέντα. Είχε κάποιες αστοχίες στο σύστημα εκεί. Νομίζω τον μάζεψε ο Τσίπρας τον παπά. Πρέπει να προσέχει λίγο τα στελέχη που βγάζει προς τα έξω. Να μην λένε τέτοιες αρλούμπες και ανοησίες. Αλλά το μάζεψε ο Τσίπρας και με διαρροή επίσημη της Ελλάς και αυτά περί Team Αλφή και χρυσαφικών από τις θηρίδες και αυτό το οποίο αναφέρεις εσύ με επίσημη διαρροή, κύκλους δηλαδή του κόμματος, το πήραν πίσω, έγινε ανατροπή. Λοιπόν, σας έλεγα για την ιστορία αυτή με τον Εύρο, είναι πολύ σοβαρή ιστορία την οποία θα τη δούμε αναλυτικά αύριο. Προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι πρόβλημα στο φράκτη του Εύρου επικαλούμενοι τις μεταβολές στην κήτη του ποταμού που αλλοιώνουν για μερικές δεκάδες εκατοντάδες μέτρα στη γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας. Τώρα μιλάμε για μια, για μια περιοχή που δεν ξεπερνά τα 4 με 5 μέτρα. Θεωρούν λοιπόν οι Τούρκοι ότι ο φράκτης, ο οποίος έχει χτιστεί και χτίζεται από βορρά μέχρι τις εκβολές του Εύρου, έχει περισσότερο πιάσει χώρο μέσα στα τουρκικά σύνορα παρά στο τουρκικό έδαφος, δηλαδή παρά στο ελληνικό. Αυτά ισχυρίζονται ήδη βέβαια. Στα κομμάτια του Εύρου, επειδή ακριβώς υπάρχουν κάποιες μεταβολές στον ποταμό, υποστηρίζει η Άγκυρα ότι αυτό έχει αλλοιώσει τα συνοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής. Τέλος πάντων, ο Εύρος συνεχίζεται κανονικά, δηλαδή ο φράκτης του Εύρου συνεχίζεται το έργο κανονικά. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα. Θα ξεκινάει από το Τριεθνές, από τα σύνορα δηλαδή Βουλγαρίας, Τουρκίας, Ελλάδος και θα φτάνει μέχρι το Αιγαίο, τις εκβολές του Εύρου. Και έτσι έπρεπε να είχε γίνει χρόνια πολλά. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Αλλάζει φέτος το πρόγραμμα. Εκτός από Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, θα είμαι και τις Παρασκευές 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Ακολουθεί η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Σπύρος Παπαδάκης. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM.
2: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
3: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις το μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
15: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
16: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
14: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
16: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Κροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
14: Περικλή, με Κροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
17: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
21: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
20: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
21: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
20: και 6983-199-081.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

0: μίζα στα σιά.
1: Άντε να πούμε τις καλημέρες μας.
0: Φιλά.
1: Άντε να πούμε τα ωραία μας. Άντε να ξεκινήσουμε.
0: Όλη μέρα με χαμόγελο.
1: Τι μου κάνετε, πώς είστε?
0: Η ζωή μας χαιρετά.
1: Καλό Σεπτέμβρη, ραδιοφωνικά μέσα από το άρωμα γυναίκας. Τώρα εμείς τα λέμε τα ωραία μας μαζί με τις καλημέρες μας. Και ναι, ναι, ξεκινάμε φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αν το αντιληφθήκατε.
0: Ο κόσμος γύρω μας.
1: Πρώτος μήνας, αλλά εμείς επιμένουμε καλοκαιρινά. Θα συμφωνείτε κι εσείς, φίλοι μου. Δεν μαζεύουμε τίποτα, δεν αλλάζουμε τίποτα. Το καλοκαιράκι τώρα ξεκινάει, τα ωραία του, τα υπέροχά του. Και εμείς εδώ στο νησί μας έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε τα καλυτερότερα αυτή ακριβώς την εποχή. Πείτε μου τι με βλέπετε στον ύπνο σας, να χαρώ.
0: Καλημέρα, όλη μέρα.
1: Εγώ ναι.
0: Πήγαμε στη γη.
1: Αν υπομονούσα έτσι να τα πούμε, να συντονιστούμε, να έχουμε αυτή την επικοινωνία μέχρι τις 2 το μεσημέρι, παρακαλώ. Μας ξέρετε, μας έχετε μάθει, εντάξει, η παρέα είναι εκεί, στις επάλξεις. Καφεδάκι κάνατε? Η απάντηση είναι θετική, φαντάζομαι. Μαγιό φορέσαμε? Νομίζω ότι έχουμε κάνει τα πλάνα μας, έχουμε κάνει τα σχεδιάκια μας, αποχαιρετήσαμε τους δικούς μας ανθρώπους που έφυγαν, ετοιμαζόμαστε και για τα σχολεία που ανοίγουν από την επόμενη εβδομάδα, άλλωστε αυτό σηματοδοτεί ο Σεπτέμβρης. Νέα ξεκινήματα και νέες αρχές, το ίδιο ισχύει και για μας. Και περάσαμε έτσι ένα αρκετά καυτό καλοκαίρι. Να πούμε και τα καλά του, ότι φέτος είδαμε κόσμο, είδαμε κίνηση, είχαμε τουρισμό. Το θέμα που θα συζητήσουμε και σήμερα είναι τελικά τα θετικά. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει, έτσι, συμφωνείτε και εσείς, είναι να έχουμε και τζίρο βέβαια, για να αντιμετωπίσουμε στο νησάκι μας και τις δύσκολες έτσι χειμερινές μέρες, δύσκολες μέρες. Ας ετοιμαστούμε όμως τώρα για παραλία. Εμείς που μείναμε εδώ, εσείς που επιλέξατε να κάνετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές τώρα προς το τέλος της

Ετοιμάσαμε λοιπόν το μαγιό μας, ετοιμάσαμε όλα μας τα σύνεργα έτσι για την παραλία. Δεν ξεχνάμε ποτέ το αντιλιακό μας και κυρίως οι κύριες. Προστατεύουμε τον εαυτό μας και ο ήλιος ακόμα καίει. Αλλά εγώ εντάξει, άντε, πρώτη γουλιά καφέ. Δεν είναι πια πρωί. Θα σας πω στη συνέχεια τι λένε και οι ειδικοί για την ώρα που πίνουμε τον καφέ μας. Αλλά εμείς κλασικά, ξέρετε τώρα, έτσι στη βεράντα, στην αυλή, εσείς που μας ακούτε. Έδωσα όμως 102. Έτσι έχουμε τα ωραία μας και τα σπουδαία μας και στα διπλανά μας νησάκια. Γεια σας, καλημέρες σε όλους. Και σημειώστε τον λατρεμένο αριθμό. Αυτός καλέ που μας αλλάζει διάθεση, μας δίνει δύναμη έτσι να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Ενέργεια 89, 7 και 5. Για την πολιτισά μου πλεζίρ. Από νωρίς το πρωί εκεί στις επάλξεις, όλοι εκεί στο Στασίδι. Ξέρετε, αν περάσετε θα το δείτε όλο αυτό το ωραίο σκηνικό. Ανακοινισμένο, παρέες υπέροχες, μοναδικής ομορφιάς έτσι. Τοπίο με τη θάλασσά μας, χωρίς να μυρίζει τίποτα απολύτως άσχημα. Και τα χρώματα τα υπέροχα του ουρανού μέχρι τις 10 το βράδυ. Πώς τα θαύματα να πάει. Και ο ρυθμός γιατί μας χρειάζεται, γιατί το παλικάρι θα χτυπήσει το κουδούνι μας μετά την παραγγελία μας, ακόμα και για ένα υπέροχο σνακ.

Λοιπόν, σήμερα δεχόμεθα προτάσεις. Πώς θέλετε να κινηθούμε, πώς θέλετε να περάσουμε σήμερα ραδιοφωνικά τη μέρα μας. Take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. Θέλετε λιγότερες κουβεντούλες, περισσότερο μουσική και έτσι νέα ειδησούλες που θα κάνουν ακόμα και πληροφορίες στη ζωή μας πιο εύκολη. Εγώ συμφωνώ. Ζωντανά είμαστε. Και θα ήθελα έτσι να σας κρατήσω στην παρέα ιδιαίτερα τα άτομα που θέλουν να κλείσουν τηλεόραση, να παραμείνουν ραδιοφωνικά και να μάθουν ό,τι καλό υπάρχει σε αυτό τον τόπο. Λοιπόν, θα αποχαιρετήσουμε σήμερα το καλοκαιράκι. Σιγά σιγά έχουμε ακόμα, όπως είπα πριν, δεν βιαζόμαστε. Αλλά ναι, Σεπτέμβρης γλυκός, όμορφος και όπως λέει ο λαός, είναι και η καλύτερη περίοδος να κάνουμε τα μπάνια μας αφού ανοίγει το φύκι στη θάλασσα. Έχει έτσι ωφέλιμα στοιχεία, ίχνος στοιχεία το νερό και μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά ωφέλη και στην υγεία μας. Ακόμα δηλαδή και οι πιο έτσι δύσκολοι όσον αφορά τα καλοκαιρινά μπάνια, τώρα τα προτιμούν. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, δεν έχει εκείνη τη ζέστη να σε καίει, να λες τώρα όπου άμα πάω μεσημέρι, 12 με και 5 σίγουρα θα καώ, θα ταλαιπωρηθώ. Δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ένας να είναι πάνω από τον άλλον. Μπορείς να κινηθείς πολύ πιο άνετα και με το αυτοκίνητό σου. Μπορείς χωρίς να κουράζεσαι να συνδυάσεις Σαββατοκύριακο εκδρομούλα που θα ξεκινάει από το πρωί και θα γυρίσεις βράδυ στο σπίτι χωρίς να λες ημέρα είναι ατελείωτη. Και το κυριότερο, η θερμοκρασία της θάλασσας είναι στα καλύτερότερά της. Εγώ δηλαδή που κάνω μπάνιο και 9 και 10 το βράδυ, θερμός, απολαύστε τη. Και να σκεφτείτε ότι αυτές οι φανταστικές παραλίες δεν βρίσκονται πουθενά αλλού στον πλανήτη, στον κόσμο, παρά μόνο στο νησί μας. Αυτά τα πράσινα, σμαραγδένα, νερά, υπέροχα. Πάμε να δούμε τη λατινική λέξη September, από πού προέρχεται. Και ναι παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε, δηλώνει τον αριθμό 7. Σεπ δηλαδή και bear που η κατάληξή του σχηματίζει επίθετο ουσιαστικό χρονικής αναφοράς. Τώρα θα μου πείτε γιατί είναι ο 7ος και ο 9ος μήνας. Στο αρχαίο ρωμαϊκό ημερολόγιο η πρωτοχρονιά ήταν η 1η Μαρτίου. Ο Σεπτέμβριος ήταν τότε ο 7ος μήνας του έτους και το 1053 η ρωμαϊκή συγκλητός όρισε ως 1ο μήνα τον Ιανουάριο, οπότε ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στη θέση του 9ου μήνα, αλλά το αρχικό το όνομα διατηρήθηκε.

Ξεκινάει λοιπόν επίσημα το φθινόπωρο, στο τελευταίο όμως δεκαήμερό του, οπότε γι' αυτό σας λέω ότι και σήμερα θα έχουμε πολύ πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Αρνούμε εγώ να είμαι μετά το 15 Αύγουστο όπως οι περισσότεροι καλοχειμωνιάκηδες. Δεν εύχομαι ποτέ καλοχειμώνα, εμείς εδώ έχουμε όλο το χρόνο διακοπές και υπέροχο καιρό.

Εχθές απολαύσαμε υπέροχη δροσούλα και σήμερα υπέροχη βροχή θα έχει, όχι εδώ αλλά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, που σημαίνει ότι και εμείς επηρεαζόμαστε κάπως. Και αύριο η μέρα θα είναι υπέροχη με το βοριαδάκι της, δεν ζεσθενόμαστε δηλαδή αυτό το τριήμερο. Όμως στα ορεινά και στα υπηρετικά, εκεί θα δροσιστούν περισσότερο, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά τη βρίσκουμε για μας εδώ. Άνοδο τη Δευτέρα θερμοκρασίας, άρα λοιπόν θα πάμε στην παραλία, ή λιγότερο έτσι γενναίοι. Και την τρίτη πτώση, αλλά έρχεται λένε μίνι καύσωνας τριημέρου κάπου εκεί στα μέσα της εβδομάδας. Τουλάχιστον οι άνεμοι αρχίζουν και πέφτουν 3 με 4 αποφορά και μπορούμε να ταξιδέψουμε και στα γύρω νησάκια και να κάνουμε και 2 ημέρες υπέροχες εκδρομούλες.

Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, σε όλο το πλανήτη, μέσα από το radiosamos.gr, διαδικτυακά. Τα φιλιά μας σε όλους και τους ομογενείς μας. Ελπίζω να περάσετε τέλεια όσοι καταφέρατε να έρθετε διακοπούλες εδώ. Ασυνήθιστο λέει, εκεί μαζέστη στο Σίδνεϊ, οι θερμοκρασίες 13 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Ακούτε, με το Ελ Νίνιο τώρα, εντάξει, θα έχουμε θεματάκια, ε!

Ακούστε τι μάθαμε, ότι το φαινόμενο El Niño έχει πλέον εδραιωθεί εισαγωγικά και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, φτάνοντας σε μια πολύ ισχυρή ένταση, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραταθεί μέχρι και το Φεβρουάριο του 2027. Έτσι λοιπόν ενημέρωσε συγκεκριμένα σήμερα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Τι να πούμε εμείς, ότι θα έχουμε δηλαδή ένα περίεργο χειμώνα, μπορεί να έχουμε και έτσι ακραία φαινόμενα, εντάξει, κάποιες έτσι θερμοκρασίες που θα είναι σε, μπορώ να πω, ανωδική ή πτωτική τάση. Κάτι βροχοπτώσεις πάλι περίεργες και ελπίζω να μην έχουμε κινδύνους πλημμυρών, όπως λένε, ξηρασιών και ακραίας ζέστης. Πάντως είναι σίγουροι, έτσι είπαν οι άνθρωποι, σίγουροι 100% δηλαδή, ότι ναι, το El Niño θα είναι μέχρι και το Φλεβάρι. Ελπίζουμε να μην αποκτήσει έτσι μπροστά στα μάτια μας εξαιρετικές διαστάσεις. Πάντως είναι γεγονός ότι ο πλανήτης εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά και αυτά τα νερά θερμαίνονται.

0: 11.30 πάει το πρώτο έτσι μισαωράκι μας. Να πιούμε και το υπόλοιπο καφεδάκι μας. Να κάνουμε κι άλλο ένα. Γιατί όχι, να παραγγείλουμε. Παραλιακή Λεωφόρου Θεμιστοκλή Σοφούλη, ακριβώς δίπλα από την Ποτοπία Φραντζέσκος, Πλεζίρ. Μπορούμε να κάνουμε μία στάση, υπάρχει πάντα χώρος. Να πάρουμε το καφεδάκι μας σε λίγα λεπτά, να το πιούμε στο χώρο μας ή να το απολαύσουμε σε μία υπέροχη παραλία με εξαιρετική θέα τις ομορφιές του νησιού μας. Να επιστρέψουμε και να σας πω τις γιορτές του Σεπτέμβρη. Αλλά πώς θα γίνει και η ζωή μας ακόμα πιο όμορφη. Σε λίγα λεπτά και εδώ μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
13: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι.
15: Στα χείλη.
16: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

αν ξυπνήσατε αυτή τη στιγμή, καλά κάνατε. Καλοκαιράκι είναι, θα το ξενυχτήσουμε έτσι και λίγο παραπάνω. Θα διαχώρητο σε Πυθαγόριο και Κοκαράκι. Όσοι έτσι έχετε αυτή την ευκαιρία να επισκεφτείτε αυτά τα δύο τουριστικά θέρετρα Ανατολική Σάμου, θα καταλάβατε ότι φέτος, παιδιά, ήταν το κάτι άλλο. Είδαμε και νέους ανθρώπους. Μακάρι να γινόταν το ίδιο και για το Βαθάκι μας, που είναι πανέμορφο κι αυτό και τόσο δικημένο, παραμελημένο. Τουλάχιστον είδαμε νιάτα, ζωντάνια, μουσική. Απολαύσαμε και τα φεγγάρια μας την προηγούμενη εβδομάδα, που μας συνόδευσε αρκετές μέρες μετά η Πανσέληνος. Συμφωνείτε κι εσείς, δεν μας ξεχνάει. Και να τώρα που έχουμε να γιορτάσουμε αυτό το μήνα 380 ονόματα. Ναι, καλά ακούσατε. Αδαμάντιος, Αδάμος, Αμάντα, Ρουμπίνι, Μαντό, Αθηνά, Ακριβή, Τέτη, Γόνη, Δάφνη, Θεονύμφη, τι να πρωτοπώ, παιδιά. Αρχίσαμε τα χρόνια πολλά σε πάρα πολλά γυναικεία ονόματα. Και βέβαια χθες ήταν πάλι καμιά τριανταριά.

0: Σήμερα Σάββατο 5 του μήνα. Έχω ένα ημερολόγιο μπροστά μου που έχει 5 του μήνα Δευτέρα. Κάνουν και τα ημερολόγια λάθος. Ημερολόγιο 2026 δεν κάνω καθόλου λάθος εγώ. Δεν πειράζει, συμβαίνει και αυτά. Ο δαίμον του τυπογραφείου που λένε. 5 λοιπόν του μήνα, σημειώστε το, να το πάει η πρώτη εβδομαδούλα. Και λέμε χρόνια πολλά στο Ζαχαρία, στη Ζάκη, στη Ζαχαρένια, στη Ζαχάρο, ό,τι έχει βέβαια γλυκό όνομα, Ζαχαρούλα. Αύριο στη Βιβή, στον Ευδόξη και στο Δόξη. 7 του μήνα Δευτέρα, πάμε τώρα, πω. Δεν θα ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στον Κάσο, στην Κασιανή.
1: Τη νύχτα είχα μάθει.
0: Και στο Σόζο.
1: Και τα άστρα των φιλιών σου που έλεγες σαν.
0: Στις 9.09 έχουμε Ιωακήμ και Κιάτρα και βέβαια προχωράμε.

Προχωράμε μέχρι τις 17 του μήνα, όπου έχουμε τη γιορτή Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων της πίστης, ελπίδας και αγάπης. Έχουμε ακόμα μέρες βέβαια για να τα ξαναθυμηθούμε όλα αυτά. Σάμου γιορτάζει το εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα στον αύλιο χώρο του ιστορικού μας αρχείου, πρώην φυλακές Σάμου.

περνάμε τόσο όμορφα τραγουδώντας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Που έτσι θέλω να διακόψω το τραγουδάκι, αλλά δεν μου πάει η καρδιά μου. Χθες το βράδυ υπήρχε και ένα υπέροχο πάρτι, έγινε δηλαδή στην πλατεία Πυθαγόρα, στο καφέ Mad, με τραγούδια της δεκαετίας του 60, 70, 80. Μικρές παρεούλες με χορό, με πολύ κέφι, με όμορφο ποτάνα, κάτι τέτοια θέλουμε. Έτσι δεν χρειάζεται να είμαστε σε ένα μεγάλο μπαρ, θέρετρο και να είμαστε ένας πάνω από τον άλλον και να προσπαθούμε να διασκεδάσουμε. Ακόμα και τα μικρά έχουν τη χάρη τους και καμιά φορά όσο πιο λίγοι τόσο πιο καλά. Αυτά είναι να υπάρχει διάθεση, συνδεσιμότητα. Ήταν υπέροχα πραγματικά. Να το επαναλάβουμε, παιδιά.

Η μουσική είναι μαγεία. Μας κάνει να αλλάζουμε έτσι όλο το σύστημα του εγκεφάλου. Ξεκινώντας το πρωί με χαρούμενη μουσική, φτιάχνει η μέρα σου, λένε οι ειδικοί. Είσαι ό,τι ακούς, είσαι ό,τι τραγουδάς, είσαι ό,τι σκέφτεσαι, είσαι ό,τι κάνεις στην καθημερινότητά σου από πλευρά λειτουργίας, είσαι και ό,τι τρως, εννοείται. Τα μηνύματάκια σας, Αλεξάνδρα Χαροχέρη. Απαντάω σε όλους και στο Facebook. Εννοείται, θα πούμε και άλλες καλημέρες. Αλλά αφού πρώτα σας υπενθυμίσω στις κυρίες που μας ακούν και κυρίως ότι και το φθινόπωρο θέλει την περιποίησή του, να κοιτάμε την ομορφιά μας, όχι μόνο βέβαια εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, ούτε μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Συνεχίζουμε να έχουμε κομψότητα. Η κομψότητα έχει να κάνει με καθαρά περιποιημένα ρούχα, με όμορφα καθαρά επίσης παπούτσια, διακριτικά κοσμήματα, έτσι λένε τουλάχιστον οι ειδικοί. Μοτίβα με λουλούδια, ναι, αλλά και αυτά διακριτικά. Καλοκτινισμένα καθαρά μαλλιά και κυρίως δέρμα. Γι' αυτό η Χριστιανά Σκάρο βρίσκεται έτσι εκεί στο κατάστημά της. Από το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα σχεδόν θα την αναζητήσετε στο στενάκι που βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, εκεί στο Joy Franklin. Ξέρετε, εσείς θα το βρείτε το κατάστημα. Κλείστε καιρό στο ραντεβού σας, γιατί οι θεραπείες προσώπου για σύσφυξη, ανανέωση και λεύκανση ξεκινούν από τώρα το Σεπτέμβριο. Δεν κοστίζουν πολύ και έχουν εκπληκτικά αποτελέσματα.

Τελικά οι χειμωνιάκηδες, αυτοί που αγαπούν το χειμώνα, λένε εντάξει, επιτέλους παιδιά, μπαίνει φθινόπωρο. Έτσι θα γλιτώσουμε από μύγες, κουνούπια, ενοχλήσεις, ύπνος που μας κάνει να στριφογυρίζουμε πέρα δόθε, ή με το κλιματιστικό, οι περισσότεροι έχουμε γίνει σαν το ρομποκόπ. Ξέρετε, δεν μπορούμε να γυρίσουμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητο. Πιασμένη ομοπλάτη, αυχένας. Πολλές, Παναγία μου. Κρύο, ζέστη, αυτή η εναλλαγή.

δημιουργική θεματάκια. Αλλά έλα όμως που το λέμε και μέσα από το άρωμα γυναίκας, ότι ναι, ο ποιοτικός ύπνος είναι αυτός που μας κάνει να έχουμε υγεία, έχει πολλά ωφέλη. Τώρα το καλοκαίρι δεν κοιμόμαστε και πολύ καλά, να το ομολογήσουμε αυτό οι περισσότεροι. Και μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, στο Real Simple, το πρώτο βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου είναι να διαμορφώσετε ένα υπνοδωμάτιο άνετο, ήρεμο, γαλήνιο. Δηλαδή ο χώρος πρέπει να λειτουργεί ως καταφύγιο, έτσι το τέλος μιας δύσκολης μέρας. Αν είναι, λέει, ένα ακατάστατο ή χαοτικό, είναι πιθανό να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο κοιμόμαστε. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ένα τελετουργικό χαλάρωσης διάρκειας περίπου 30 λεπτών πριν από τον ύπνο είναι ό,τι πρέπει. Εγώ σας λέω τι περιλαμβάνει. Ανάγνωση ενός βιβλίου. Αν θέλετε να διαβάσετε προσευχή όπως κάνουν πολλοί, χαιρετισμούς Παναγίας, ψαλμοί του Δαβίδ, προσευχές, λειτουργεί πάρα πολύ θετικά στο να έχουμε γενικότερα έτσι μια καλή κατάσταση ψυχικής ηρεμίας και γαλήνης στη ζωή μας. Αν θέλετε την ανάγνωση ενός βιβλίου, ναι, καταγραφή σκέψεων σε ημερολόγιο, πολύ βασικό αυτό. Ό,τι σας αφήνει έτσι πίσω, διώξτε το, όσο βαρύ και αν είναι, γράψτε το σε μια σελίδα, να έχετε ένα τετράδιο, ένα ημερολόγιο να τα γράφετε. Έφυγαν, πέρασαν. Ο διαλογισμός, έστω και για 5 λεπτάκια. Ένα ζεστό μπάνιο ή ντους περίπου μία ώρα πριν από την κατάκληση. Και ήπιες βραδινές διατάσεις για χαλάρωση. Όσοι ξυπνούν συχνά εξαιτίας νυχτερινών εφιδρώσεων μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν κλινοσκεπάσματα και ενδύματα ύπνου που βοηθούν στη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Δροσερό λοιπόν το δωμάτιο, λένε οι ειδικοί, πρέπει γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Η ανεπαρκής νυχτερινή ξεκούραση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και την ψυχική υγεία και τη διάθεσή μας και το ανοσοποιητικό μας σύστημα, τη μνήμη και τη συγκέντρωση, την παραγωγικότητα και την ενέργεια, την όρεξη, την υγεία της καρδιάς και γενικότερα τη μακροζωή.

Πάντως να ξέρετε, αν δεν πιάσει τίποτα από αυτά που είπαμε, υπάρχει και εξειδικευμένο κέντρο για θεραπεία διαφορετικών έτσι διαταραχών ύπνου. Οι ειδικοί λένε στο γιατρό. Έτσι, να υπάρξει αξιολόγηση, όχι ντε και καλά, τον χρειαζόμαστε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, κρυοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, Βόια Σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα Pop Αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια Σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

είμαστε. Επιστρέψαμε. Άλλο ένα καφεδάκι καθώς προχωράει η ώρα. Έτσι για τα δικά μας τα ωραία μας, τα χαλαρά μας, τα καλοκαιρινοφθινοπορεινά μας. Δική μας επιλογή είναι σήμερα έτσι πιο χαλαρά να περάσουμε ένα όμορφο πρωινό, όπου και αν επιλέξουμε να καθίσουμε να πιούμε τον καφέ μας, σίγουρα είναι υπέροχη ημέρα. Ωραία τραγούδια θα την κάνουν ακόμα πιο όμορφη. Ο Νίτσε έγραφε ότι χωρίς τη μουσική η ζωή θα ήταν ένα λάθος, ενώ ο Σοπενχάουερ είπε ότι η μουσική είναι η ανώτερη από όλες τις άλλες τέχνες. Μας αρέσει αυτό, ναι, πολύ. Η πιο όμορφη έκφραση της ανθρώπινης ψυχής. Ναι, και τώρα έτσι ακούγοντας αυτό το τραγούδι που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα μας σε αυτό το μουσικό πανηγύρι της Eurovision πέρυσι, πραγματικά συγκινούμε, ενώ φέτος έκανα μια προσπάθεια να αντιληφθώ με το φετινό μια αίσθηση έτσι ενωτερότητας, ποιότητας, συναισθηματικής και ψυχικής έκφρασης, αλλά δεν τα κατάφερα. Πέρυσι όμως μια χαρά. Μια χαρά.

Όλοι ξέρουμε ότι τα σχολεία θα ξεκινήσουν ξανά, σύντομα. Ετοιμαζόμαστε, εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους έδωσαν το παρόν μετά τις διακοπές τους. Ας αφιερώσουμε έτσι λίγα λεπτάκια προς τους γονείς. Να πούμε στους γονείς πώς πρέπει να σταθούν στα παιδιά τους. Έτσι 5-10 λεπτάκια τώρα πιστεύω αυτή την περίοδο είναι η καταλληλότερη στιγμή που είμαστε ακόμα σε μια χαλαρότητα και δεν έχει ξεκινήσει και το άγχος, αν και τα σχολεία εντάξει δεν έχουν τα μαθήματα με το καλημέρα. Να πάρουμε τα βιβλία, να τακτοποιηθούμε, οι εκπαιδευτικοί να έχουν έτσι το ρόλο τους, να καλυφθούν οι θέσεις, κυρίως αυτό. Εμείς όμως θα σταθούμε λίγο σε ένα άλλο θέμα που δεν έχει να κάνει με την πρακτική πλευρά του σχολείου που αφορά την μόρφωση. Πείτε λοιπόν στα παιδιά σας, καθίστε τα έτσι απέναντί σας, ήρεμα, το εξής. Το να είσαι πολύ ψηλός, κοντός, παχουλός, αδύνατος, μαύρος ή άσπρος, δεν είναι αστείο, δεν γελάμε με τα άλλα παιδιά, αν φορούν γυαλιά, αν έχουν πεταχτά αυτάκια. Ένα μεταχειρισμένο σακίδιο μπορεί να φέρει τα ίδια όνειρα με μια καινούρια τσάντα. Να τα μάθετε να μην αποκλείουν κάποιον επειδή είναι διαφορετικός ή δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με άλλους. Διδάξτε τα να είναι συμπονετικά με όσους έχουν ανάγκη, να βοηθούν τους συμμαθητές τους που έχουν ανάγκη ή να προσφέρουν μέρος του φαγητού τους σε όσους δεν έχουν φαγητό από το σπίτι. Εξηγήστε ότι τα πειράγματα βλάπτουν και ότι πάνε στο σχολείο για να μάθουν, όχι για να κάνουν έτσι ένα τύπο διαγωνισμό. Ποιος είναι ο καλύτερος, ο εξυπνότερος, με τα πιο επώνυμα ρούχα, πιο μάγκας, πιο δραστήριος, πιο έξυπνος. Όλοι έχουμε την ίδια αξία, αυτά θα πείτε στα παιδιά, εσύ και εγώ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η εκπαίδευση ξεκινάει από το σπίτι.

0: Ελπίζω να περνάμε ωραία. Να προσέχετε στην οδήγηση εκεί έξω. Έχουμε ακόμα επισκέπτες και αυτό είπαμε είναι θετικό. Και βέβαια δεν ξέρουν καλά τους δρόμους μας. Όλοι έχουμε βρεθεί έτσι αντιμέτωποι στο καλοκαίρι ιδιαίτερα λόγω τουρισμού, υπερτουρισμού να το πω. Αυτό θα το κρίνουν άλλοι βέβαια. Και είδαμε ατυχήματα αρκετά. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, τρέχουν κιόλας. Και εσείς οι επαγγελματίες ταξί με προσοχή, θα προλάβετε όλα σας τα δρομολόγια. Έτσι, πριν σας αφήσω για λίγο, να πω για το καφεδάκι. Έτσι είχα υποσχεθεί ξεκινώντας, ότι η νευροτοξίνη που μας έμαθαν να πίνουμε, δηλαδή ο γνωστός καφές, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των οπιοειδών, όπως η μορφίνη και η ηρωίνη, εκτός ότι έτσι κάνει το νευρικό μας σύστημα όταν είναι σε υπερβολικά μεγάλη δόση, σμπαράλια να το πω, ναι, έχουμε έτσι μια νευρικότητα, μπλοκάρει και το μεταβολισμό μας για 3-4 ώρες, δηλαδή δεν καίμε τίποτα, στραγγίζει και τα επίπεδα ασβεστίου και μαγνησίου στο σώμα, οπότε σε άτομα με κίνδυνο οστεοπόρωσης, οι γιατροί λένε ότι ο καφές πολλαπλασιάζει το πρόβλημα, αλλά σχετίζεται και με τον θυροειδή. Το μαγνήσιο αποτελεί κορυφαίο παράγοντα για να λειτουργήσει το ένζυμο που παράγει ορμόνη ΤΑΦ4 και όλο στοιχείως πολλοί άνθρωποι έχουν έλλειψη μαγνησίου και εξετάζεται τώρα γιατί έχουμε και πανδημία θυροειδούς. Η Ελλάδα έχει 4.000 βότανα με εξαιρετικές θεραπευτικές ιδιότητες, είναι πάμφτινα, είναι κορυφαία, αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτικά και καθένα από αυτά με ξεχωριστές ιδιότητες. Ένας καρπός λοιπόν που έρχεται από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και είναι εξαιρετικά πικρός και ανοίγει και στις νευροτοξίνες όπως είπαμε, κάνει αυτά που κάνει. Πάνω στο... Το 50% των ανθρώπων όμως δεν έχει και το ένζυμο CYP1α2 ώστε να απορροφήσει την καφείνη, με αποτέλεσμα να έχει χρόνια φλεγμονή στο έντερο και νευρολογικά προβλήματα όπως αυξημένο στρες και άγχος. Επίσης ανήκουμε, δεν ξέρω, θα το δούμε σε αυτό το 50%. Ξέχασα να πούνε οι επιστήμονες ότι έχουμε 2,7 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουμε και λευκοματουρία, δηλαδή αποβολή πρωτεϊνών στα ούρα. Ακόμη πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ένζυμο αυτό βρίσκεται στο σηκώτη. Οπότε αν έχουμε λιπόδες ύπαρ ή άλλα προβλήματα ύπατος, ο καφές μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα αν δεν μπορούμε να τον μεταβολήσουμε. Κάναμε τη διαφορά, είπαμε τα καλά σε άλλες εκπομπές για ένα καφεδάκι, αλλά όταν αυτό ξεπερνάει το ένα... είπαμε ότι επίσης θα πούμε και τα προβληματάκια. Ακόμα και καρκίνη, καρκινική καχυξία μπορεί να αντιμετωπίζει μέχρι και το 80% των καρκινοπαθών, όπου χάνουν βάρος και μυϊκή μάζα. Γι' αυτό οι ογκολόγοι προτείνουν πολλές πρωτεΐνες. 1,5-2 γραμμάρια ένα κιλό σωματικού βάρους την ώρα που ο καφές αποβάλλει τις πρωτεΐνες.
1: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
0: Οπότε διαλέμε καφές ή θεραπευτικά βότανα. 4.000, ούτε ένα ούτε δύο. Επιστρέφω.
2: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
11: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
10: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
12: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
13: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
14: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
15: Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο. Κάθε Σάββατο παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Χαροχέρη.

0: σας λείψαμε πολύ. Είπαμε ξεκινώντας ότι επιθυμούμε να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι και να υποδεχτούμε το φθινόπωρο έτσι με μια πολύ ευχάριστη διάθεση. Καλοκαιρινή διάθεση, γιατί το καλοκαιράκι ακόμα καλά κρατεί. Είπαμε και το λέγαμε πάντα μέσα από το άρωμα γυναίκας, μην ανοίγετε τηλεόραση, να μαθαίνετε από μας και τα ωραία μας και τα τοπικά μας και τα περίεργά μας και τα υπέροχά μας με μουσικούλα, έτσι για να κάνουμε και τις δουλειές μας παριούλα και ό,τι πραγματικά έχουμε ανάγκη για να περνάμε ένα τέλειο Σάββατο και ένα ακόμα πιο υπέροχο Σαββατοκύριακο. Όμως οι τελευταίες ημέρες, παιδιά, μας δημιούργησαν έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη θλίψη. Πριν από 4 μέρες συγκεκριμένα, αυτό το φρικιαστικό σενάριο ταινίας, θρίλερ θα λέγαμε, με σωρία παραπτωμάτων και ανθρωποκτονία μάλιστα, και μιλάμε για το θρίλερ της Κυψέλης, αυτή την άγρια σφαγή μωρού. Και όχι μόνο, τα ερωτήματα όμως είναι πολλά και λέμε τι γίνεται βρε παιδιά, τι γίνεται, πού είναι η πολιτεία, άνθρωποι οι οποίοι έχουν συλληφθεί για παραπτώματα και σοβαρά και για χρήση ναρκωτικών να είναι έξω, να κακοποιούν παιδιά και να ψάχνουμε τώρα ποιανού είναι τα παιδιά και τι πραγματικά έχει γίνει και γιατί λειτουργούν έτσι ανεξέλεγκτα αυτοί οι τύποι. Για να μην μακρηγορώ με το πρόλογο, έχω τη χαρά να φιλοξενώ ακόμα μια φορά στο άρωμα γυναίκας τον πρόεδρο του χαμόγελου του παιδιού, τον κύριο Γενόπουλο Κώστα. Τι κάνετε?
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Προσπαθώ να είμαι καλά.
0: Προσπαθείτε να είστε καλά. Συγκλονιστήκατε κι εσείς με αυτό το γεγονός?
1: Όχι.
0: Με το βρέφος.
1: Δεν είναι πρώτη φορά. Γιατί τρελνόμαστε? Δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Και κάθε φορά που γίνεται κατόπιν εορτής, όλοι συγκλονιζόμαστε. Και την επόμενη φορά θα ξανασυγκλονιστούμε. Γιατί μεθεπόμενη, σας το λέω με μαθηματική ακρίβεια, γιατί τόσες είναι οι καταγγελίες και αναφορές με ανάλογα περιστατικά που έχουμε. Με μαθηματική ακρίβεια λοιπόν, γιατί κάποια παιδιά ζουν από τύχη.
0: Ναι.
1: Ζουν από τύχη. Άρα λοιπόν, ναι, να μην συγκλονιζόμαστε και να περιμένουμε κάποιοι να αποφασίσουν να οργανώσουν αυτή τη διαδικασία θεσμικά, προκειμένου να αποφεύγεται να χάνονται ζωές παιδιών ή να καταστρέφονται οι ψυχές των παιδιών. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι φρικτή σε βάρος των παιδιών, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι, ναι, πρώτη έξω με 31 οδό, διαχειριστήκαμε 49.818 κλήσεις. Μέσα είχε κακοποιήσεις, βαριές κακοποιήσεις, αυτοκτονικό ιδεασμό, αυτοκτονίες, που τα παιδιά μας καλούν τα ίδια στο τηλέφωνο, εξαφανίσεις παιδιών εφήβων, και άλλα θέματα, δοκονιακή βία, που έκαναν έντονο το ένα καλοκαίρι που είπαμε ότι τα προβλήματα των παιδιών τελικά δεν πήγαν διακοπές.
0: Ναι, δηλαδή γύρω στις 50.000 περιπτώσεις τουλάχιστον βγαίνουν στο φως ή πάνε να βγουν στο φως και κάπου στην πορεία χάνονται.
1: Σβήνουν τα φώτα,
0: ναι,
1: στον δρόμο σβήνουν τα φώτα, γιατί
0: ναι,
1: για τη συγκεκριμένη περίπτωση που όλοι τρέχουν και δεν φτάνουν,
0: ναι,
1: που το τονίζω, είναι μια ακόμη φορά, γιατί έχουμε χάσει στο παρελθόν, το όχι μακρινό παρελθόν, και άλλο παιδί στα Σεπόλια και άλλο παιδί στα Ιταλία που πάλι βρέθηκαν σε ψυγεία, βρέθηκαν σκοτωμένα κλπ. Ενώ υπήρχαν 4 και 5 αναφορές από το χαμόγελο κατευθείαν στις υπηρεσίες. Το 2020, τον Απρίλιο, είχαμε στείλει αναφορά με την περιγραφή που μας έκαναν για το πώς ζουν τα παιδιά και τι κίνδυνο εγκυμονούν για τα παιδιά εκεί. Και μετά ξανά το ίδιο. Και μετά βρέθηκαν τα παιδιά, πήγαν στο νοσοκομείο και τα πήγε ο πατέρας και τα πήρε.
0: Ναι, στο παιδόν, από το παιδόν πήγε
1: και τελικά
0: τα πήρε.
1: Δεν μας ενημέρωσε κανένας, γιατί λέει άλλαξαν διευθύνσεις. Ωραία, άλλαξαν διευθύνσεις. Έχουμε εργαλεία σαν χώρα. Το χαμόγελο του παιδιού που το διαθέτει αυτό στην κοινωνία έχει το Amber Alert. Άρα λοιπόν μπορούμε πολύ εύκολα να βρούμε κάποια παιδιά που κινδυνεύουν, γιατί κινδύνευε η ζωή τους και το ξέραν πολύ καλά. Δηλαδή τρελαίνουμε, αν το ήξεραν και γινόταν κατά λάθος κάτι, ναι. Αλλά το ξέραν πολύ καλά ότι αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά και κάποια άλλα παιδιά κινδυνεύουν, γιατί βάζουμε πάνω και την ένδειξη κατεπήγων.
0: Ναι, γιατί τα παιδιά τα βρήκαν και στο δρόμο, έτσι δεν είναι? Είτε ζητιάνευαν, είτε εκδίδονταν, τα βρήκαν στο δρόμο. Και
1: με διαφορετικά ονόματα βέβαια, και μαθαίνουμε ότι τελικά δεν είχαν καν σταθερά τα ονόματά τους. Χρησιμοποιούσαν διάφορα ονόματα. Δεν ήταν καν καταγεγραμμένα.
0: Δεν πήγαιναν σχολείο, δεν ήταν δηλωμένα τα παιδιά.
1: Ναι, αλλά ξέρανε όμως. Είχαν πάει στα χέρια των αστικών.
0: Η γειτονιά ήξερε, έβλεπε και είπε τις κινήσεις στο σπίτι.
1: Η γειτονιά μπορεί να ξέρει, αλλά δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από τις πόρτες. Άρα λοιπόν οι αρχές ξέρανε λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά είναι εκτεθειμένα. Άρα έπρεπε να το ψάξουν, να βρουν από πού κατάγονται, πού προέρχονται, πού είναι δηλωμένα, γιατί δεν πάνε σχολείο. Γιατί δεν ζουν καλά.
0: Πώς ζουν όλα αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια.
1: Όλα αυτά τα αυτονόητα, διακίνηση ναρκωτικών, πορνεία και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Η ψυχή γεμίζει τοξικά με αυτή την ιστορία.
0: Πάντως, το θέμα είναι ότι τελικά δεν ξέρουμε τώρα. Αυτό είναι και θέμα ψυχιάτρου. Δεν είναι δικό μας να δούμε γιατί κρατούσαν αυτό το μωρό μέσα στην κατάσταση.
1: Όχι, όχι, γιατί... συγγνώμη, αλλά δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Δεν
1: το μωρό δεν θα είχε γεννηθεί καν. Για να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, εάν είχε επιληφθεί και δεν θα είχε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, και αν είχε βρεθεί τέλος πάντων, θα μπορούσε να πάει η υιοθεσία κατευθείαν να μην ζει σε αυτή την φρικτή κατάσταση.
0: Πάντως, έρευνες απέδειξαν ότι το μωρό ήταν τοξοεξαρτώμενο, δηλαδή αφού είχαν χρήση, κάνανε χρήση σκληρών ναρκωτικών οι γονείς και η μάνα εγκυμονούσα, το παιδί γι' αυτό έκλαιγε και πάρα πολύ. Πρέπει να είχε και στερητικό σύνδρομο, δηλαδή μεγαλώναν άρρωστα αυτά τα παιδιά και με σύφυλλη, με αφροδίσια νοσήματα.
1: Το γνωρίζανε πριν, όχι μετά, μετά είναι αργά.
0: Ναι. Και το σκότωσε, λέει, γιατί έκλαιγε συνεχώς, ήταν σατανισμένο, το μωρό δεν φταίει.
1: Έπρεπε να μην πω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, δεν μπαίνουμε σε αυτή, αλλά είναι φρικιστικά.
1: Δεν θέλω να μιλάω τι σκότωσε, πώς το σκότωσε, τι έκανε, τι του έκανε κλπ. Γιατί μιλάμε για ψυχούλες, μιλάμε για παιδικά σωματάκια που είναι... που τα πιάνε στα χέρια σου και σαν το δέος της ζωής. Κατά αυτού λοιπόν καταστρέφονται και περιγράφουμε τώρα φρικτές καταστάσεις.
0: Πριν ακόμα νιώσουν τον κόσμο και τη ζωή, δέχονται αυτό το βάρβαρο τρόπο έτσι, θανάτωσης. Είναι τραγικό και μόνο που το σκεφτόμαστε. Τώρα, είπανε ότι γιατί κρατιούνται τα παιδιά, είναι τραγικό και μόνο που το σκεφτόμαστε. Τώρα, είπανε ότι γιατί

0: Αυτό δημιούργησε πρόβλημα και δεν έχουν που να πάνε πλέον τα παιδιά. 70 παιδιά πριν λίγο καιρό, λίγες μέρες, ήταν στα νοσοκομεία παιδών μόνο των Αθηνών.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, γιατί αναρωτιόμαστε, γιατί τα είπαμε εμείς αυτά. Τα λέγαμε αυτά. Και τα λέγαμε και φαίνεται ένας Γιαννόπουλος ο οποίος τρελάθηκε. Μάλλον τρελάθηκε για να προσπαθεί να αποδείξει πράγματα τα οποία είναι αποδεδειγμένα. Και τελικά πλήρωσαν τα παιδιά αυτή την ανεπάρκεια κάποιας κλίκας, γιατί δεν είναι ούτε θέμα κυβέρνησης, ούτε θέμα κόμματος κλπ. Είναι μια κλίκα η οποία δημιουργεί αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, και εκεί λοιπόν τώρα πώς λειτουργούν, μπαίνει και βγαίνει όποιος θέλει, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας θέλει, και ακούσαμε και φοβερά πράγματα, ότι ακόμα και παιδιά στην προεφηβεία, εφηβεία, βγαίνουν λέει τη νύχτα, εκδίδονται και ξαναγυρίζουν εκεί στο χώρο και λειτουργούν κανονικά.
0: Γιατί μας κάνει εντύπωση αυτό. Το γάμο ή το νοσοκομείο.
1: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή φρικιαστικά πράγματα.
0: Δεν είναι χώρος παιδικής προστασίας. Είναι χώρος για να κάνουν γίνονται καλά κάποια παιδιά. Υπουργέ, συγγνώμη. Πρέπει να σας διακόψω.
1: Ναι, εντάξει, σέβομαι το χρόνο σας. Αλλά το διατάφτα λοιπόν.
0: Διάκοψα μια συνέντευξη.
1: Ναι, παιδιά. Ζωντανή εκπομπή, καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος έχει δουλειά. Στο διατάφτα λοιπόν, και εκεί που θέλαμε να καταλήξουμε είναι ότι και η πρόνοια δεν μεριμνεί όπως θα έπρεπε, εν καιρός και όπως θα έπρεπε, και ο κρατικός μηχανισμός κάπου χωλαίνει. Ακούσατε τον κύριο Γιαννόπουλο, πρόεδρος χαμόγελο του παιδιού, που είπε για κλίκες και για ιστορίες οι οποίες δεν βγαίνουν στην επιφάνεια και συμφέροντα τα οποία δεν συζητιούνται. Κάποια άλλη στιγμή θα μας πει τι γίνεται με τις δομές, πόσες έχουν κλείσει. Αυτό ήταν το ερώτημα που θα θέλαμε να του κάνουμε.
2: Θα ρίξω στη δική
1: γιατί έκλεισαν και τι μίλη γενέστε όσον αφορά τη φύλαξη και προστασία των κακοποιημένων παιδιών και εγκαταλειμμένων. Ακούσατε ότι μιλάει με υπουργό, θα έχουμε να λέμε.

0: όπως λέει και το ρητό και το τραγούδι, ότι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό. Και βέβαια είπαμε ότι ζούμε σε μια σκληρή πραγματικότητα, αν αναλογιστούμε τι γίνεται δίπλα μας, στη διπλανή πόρτα, στην κοινωνία μας, και πόσος πόνος υπάρχει και αδικία, αλλά κυρίως και κακοποίηση. Πάμε όμως να δούμε και μια πιο αισιόδοξη άποψη όσον αφορά την οικογένεια, τις σχέσεις, τις σχέσεις γενικότερα των ανθρώπων, που μέσα από το άρωμα γυναίκας μας δίνει με μεγάλη χαρά ο πρόεδρος Ελληνικού Σεξολογικού Ινστιτούτου, ο κύριος Ζήσης Πάπα Θανασίου, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή για ακόμα μία φορά. Καλώς ορίσατε, τι κάνετε, καλό Σεπτέμβρη.
1: Καλώς σας βρίσκω, καλό Σεπτέμβριο.
0: Καλό
1: λοιπόν.
0: Σεπτέμβριο. Είστε κι εσείς καλοκαιρινός τύπος ή ανήκετε στους χειμωνιακιδές, να το πω σωστά?
1: Προσπαθώ να μην επηρεάζομαι και να μην τα ρίχνω όλα στον καιρό. Σημασία έχει εμείς τι κουβαλάμε, όσο είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε διάφορα ερεθίσματα θετικά και αρνητικά από το περιβάλλον μας. Από εκεί και πέρα
0: εξαρτάται εμείς πώς θα τα διαχειριστούμε και πώς θα τα τακτοποιήσουμε όλα αυτά μέσα μας.
1: Ναι, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε και να αλλάξουμε όλα αυτά τα μηνύματα που δέχεται ο εγκεφαλός μας. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Γιατί στο τέλος θα πάθουμε κι εμείς, δηλαδή θα αρχίσουμε να έχουμε κι εμείς διαταραχούλες, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος με την ευαισθησία του και με την αισθησή του φτάνει σε κάποια σημεία που λέει ότι πώς μπορώ να τα διαχειριστώ τώρα όλα αυτά. Με τρελαίνουν αυτά που γίνονται, δηλαδή που γίνονται, άλλα δεν μαθαίνονται, αλλά αυτά που μαθαίνονται τέλος πάντων. Και ασχοληθήκαμε κι εμείς πριν, μιλήσαμε έτσι για την ενημέρωσή σας με τον πρόεδρο του, από το χαμόγελο του παιδιού, τον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος είχε μία συνάντηση με υπουργό όσον αφορά τις δομές για τα παιδιά, για την κακοποίηση παιδιών και τι μέλη γενέστε τέλος πάντων, για να μην πέφτουν έτσι υποψίες στην πολιτεία όσον αφορά την ανεπάρκειά της σε τόσο σοβαρά θέματα. Όμως εγώ για άλλο λόγο σας έχω καλέσει σήμερα, για την ανάγκη. Αναφέρεστε συχνά και μέσα από την εκπομπή μας δημιουργίας έτσι όμορφων σχέσεων μέσα από την οικογένεια και την πληρότητα που μας προσφέρει όλο αυτό, τη συναισθηματική κυρίως, την πνευματική, την ψυχική και μετά την κοινωνική διάσταση της δημιουργίας οικογένειας, αλλά και τις ορμόνες που πρέπει να μάθουμε τώρα σήμερα, έτσι θα μας πείτε δύο λόγια, να ενεργοποιούμε, να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχουν οι ορμόνες της αγάπης, οι ορμόνες του δεσίματος που μας κάνουν περισσότερο άνθρωπους, μας κάνουν τρυφερούς, μας κάνουν να αγαπάμε. Πρόκειται για την οκυτοκίνη, έτσι δεν είναι, γιατρέ?
1: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά θα διαφωνήσω και σε κάτι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν ξέρω αν αυτή η υπερενημέρωση σε θέματα ιατρικά βοηθάει ή αγχώνει τελικά τον κόσμο. Και ειλικρινά με ενδιαφέρει η άποψή σας, γιατί θα πρέπει ο σύγχρονος πολίτης, ο ενήλικας, ο όριμος, να ξέρει λεπτομέρειες για την οκυτοκίνη, για την ντοπαμίνη, για την τεστοστερόνη, για τα ιστρογόνα. Μήπως τελικά δηλαδή μας σερβίρουν ένα μοντέλο? Και συγχωρέστε με αν η άποψή μου ακούγεται λίγο αιρετική. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο φαγητό. Αυτό θα φάτε, αυτό δεν θα φάτε, έτσι σαν το πιάτο σας. Μήπως τελικά παγιδεύουμε τους ανθρώπους μέσα από τη λογική να τους κάνουμε σε όλα ειδικούς? Μήπως πρέπει όλος ο κόσμος τελικά να γίνουν όλοι οι άνθρωποι μικροί σεξολόγοι? Αυτός είναι ο στόχος της κοινωνίας.
0: Μήπως μέσα από την κατανόηση του πώς λειτουργεί το σώμα μας, η ψυχή μας και το μυαλό μας, δίνουμε και απαντήσεις όσον αφορά πολλά ζητήματα στη ζωή μας?
1: Αυτό θα ήταν πολύ θετικό και πραγματικά ενδιαφέρον αν τα μηνύματα και οι γνώσεις που έχουμε δεχτεί μας επιτρέπουν να πάμε παραπέρα. Όταν όμως ένας άντρας, παράδειγμα, ηλικία 40 ετών, δεν ξέρει πώς φτάνει στον εγκέφαλό μας ένα μήνυμα και πώς ο υπερφορτωμένος εγκέφαλός μας δυσκολεύεται να το αφομοιώσει και να το συγκρατήσει. Μήπως είναι υπερβολικό να τον ενημερώνουμε για την οκυτοκίνη. Εν πάση περιπτώσει, ας μην, δεν θέλω να αλλάξω τη ροή των σκέψεών σας. Με πολύ χαρά λοιπόν, ας γυρίσουμε στην οκυτοκίνη.
0: Ωραία, να γυρίσουμε στην οκυτοκίνη και στο ρόλο της, στη γυναίκα, στη μητρότητα, στην αγάπη, στο δέσιμο ναι. των σχέσεων. Θα μου δώσετε όμως 2 λεπτά και πρώτα. Έχετε το χρόνο.
1: Για λίγο ναι.
0: Ναι, ευχαριστώ.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο πάνω στη θάλασσα με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730 62 153.
4: See you at Corner.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 8172 08.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
13: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
14: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
16: Είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.

0: ανοίξατε τώρα ραδιοφωνάκια. Ναι, Ράδιο Σόμος 102, Άρωμα Γυναίκας, Αλεξάνδρα Καροκύρη στο μικρόφωνο. Ακούσατε. Γιατί έχουμε τις ειδησούλες μας, έχουμε και τα νέα μας, φροντίζουμε την υγεία μας. Η επιστήμη προχωράει και ό,τι καινούριο είναι μας το προσφέρει και εμείς είμαστε εδώ για να μιλάμε για τα ωραία μας, για τα σπουδαία μας, για να γίνεται η ζωή μας ακόμα πιο καλή και ποιοτική. Και δεν ξέρω αν ήσασταν πριν εδώ που είχαμε μείνει με μια άνω τελεία για τις διαφημιστικές μας, έτσι, αυτές βουλτούλες στα καταστήματα. Μιλώντας με τον κύριο Ζήση Πάπα Θανασίου, πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Σεξολογίας. Είστε στη γραμμή μας?
1: Είμαι πάντα στη γραμμή σας.
0: Τυχαίνει πάντα να επισκέπτεστε κι εσείς μαζί μας τις ομορφιές του νησιού ή τα καταστήματα. Τυχαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Ειλικρινά, είναι καθαρή σύμπτωση. Χρονική.
1: Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση.
0: Σύμπτωση.
1: Εκείνο που ξέρω, ναι, είναι ότι με τα διαφημιστικά μηνύματα με κάνατε να ονειρεύομαι ένα καφέ στο Πυθαγόριο ή στο Καρλόβαση και από την άλλη μεριά, ναι, μου ζητάτε να μιλήσουμε την Οκητοκή. Παρηγυρίζουμε όμως.
0: Δεν ξέρετε τι χάνετε πάντως. Δεν ξέρετε τι χάνετε, ειδικά φέτος που έχουμε έτσι πολύ όμορφα πράγματα. Πολύ όμορφα πράγματα.
1: Όμορφη.
0: Είπαμε για τα πανηγύρια μας την προηγούμενη εβδομάδα και πόσο έτσι αναγκαία είναι πλέον. Όχι αυτό που λέμε είμαστε για τα πανηγύρια, έτσι ειρωνικά για να γελάμε, όσον αφορά την ψυχική μας υγεία και τη συνδεσιμότητα των ανθρώπων, πέρα από τις παραδόσεις που διατηρούνται και έτσι αναδεικνύονται ακόμα και στους νέους μας. Έτσι έχει μια εξελικτική πορεία όλη αυτή η ομορφιά που είναι πατρίδα, μας θυμίζει πατρίδα.
1: Ασχέτως
0: αν μερικοί κουλτουριάριδες τα σνομπάρουν, εμείς τα αποδεχτήκαμε και τα επικροτούμε, τα τιμούμε. Και απ' την άλλη βέβαια η ομορφιά του νησιού, όπως είπατε και εσείς, το Πυθαγόριο ήταν υπέροχο και είναι υπέροχο και από ό,τι λένε θα είναι και αρχές Οκτωβρίου ακόμα, Κοκαράκι και Πυθαγόριο, υπέροχα θέρετρα τουριστικά, με ωραίο κόσμο είδαμε και πολύ ωραίες επιχειρήσεις. Άντε ανοιχτή πρόσκληση και από εδώ, έτσι, σας περιμένουμε με μια νέα μορφή πλέον, έτσι, επανασύνδεσης με το νησί μας.
1: Να πιούμε μαζί ένα καφέ πάντως.
0: Αυτό εξυπακούγεται.
1: Σε ένα από αυτά τα ωραία μέρη.
0: Ναι, θα σας ξεναγήσουμε. Αυτή είναι η φιλοξενία ισαμιακή. Αφού έχετε και δεσμούς.
1: Το γνωρίζω και ξέρετε καλά πόσο αγαπώ αυτό το νησί.
0: Το ξέρουμε, το είπατε και πραγματικά το εκτιμούμε αυτό. Την αγάπη αυτή. Και την εκτίμηση για τις ομορφιές του κυρίως. Τώρα όπως είπατε όλα τα υπόλοιπα τα φτιάχνουμε οι άνθρωποι και τις σχέσεις μας και τις συμπεριφορές μας και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, δηλαδή να αλλάξουμε λιγάκι. Προχωράει, έτσι δεν είναι, η κοινωνία προς το καλύτερο. Δεν
1: ελπίζουμε.
0: Μένουμε έτσι στα ίδια.
1: Η νέα γενιά
0: να κάνει μια προσπάθεια γι' αυτό, για την αλλαγή νοοτροπίας κυρίως.
1: Ακριβώς, ναι, και να δει περισσότερα πράγματα.
0: Όσον αφορά τώρα
1: τις επιστημονικές, ναι, και ιατρικές γνώσεις.
0: Α, ναι, αυτό που είχαμε πει. Ναι.
1: Έχουν ενδιαφέρον. Και σαφώς η οκυτοκίνη, μια ορμόνη που όπως λέει και το όνομά της, επιταχύνει τον τοκετό. Αυτό είναι, αν θέλετε, το κομμάτι... Το καλά γνωστό εδώ και 50-80 χρόνια.
0: Ως γυναικολόγος πραγματικά, ναι, έτσι είναι, γνωρίζετε ότι στην έναρξη του τοκετού αρχίζει και κρίνει.
1: Το ξεκίνημα, ναι, άλλωστε και, ναι, η λέξη οκής σημαίνει ταχύς και από εκεί και πέρα είναι η ορμόνη που επιταχύνει το τοκετό. Τελευταία βέβαια χρόνια αλλάξαν λίγο τα πράγματα για άλλο αντικείμενο απευθύνονται πια οι ειδικοί, στους ειδικούς, συγγνώμη, οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Νομίζουν ότι είναι μία ορμόνη που έχει σχέση με το σεξ,
0: ναι,
1: και πράγματι είναι έτσι.
0: Έχει, ναι.
1: Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αν υπάρχουν χάπια ή αν μπορούμε να τη μετρήσουμε. Ας δώσουμε καταρχήν την εικόνα τι σχέση έχει με τον έρωτα, με τη σεξουαλικότητα ή οκυτοκίνη. Η οκυτοκίνη είναι μια ορμόνη η οποία παράγεται από την οικειότητα των δύο ανθρώπων που έρχονται κοντά. Από το άγγιγμα, από το φιλί, από τα χάδια και σαφώς και από την ερωτική επαφή. Φαίνεται όμως ότι τελικά η μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη ας πούμε παραγωγή γίνεται στην προετοιμασία. Μια προετοιμασία αν θέλετε η οποία δεν υπάρχει στον τρόπο που σήμερα γνωρίζονται οι άνθρωποι και δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο που να συμβάλλει όταν η αναζήτηση γίνεται από μηνύματα μέσα από το ίντερνετ.
0: Δηλαδή, ίσως φταίει το ότι ζούμε στην εποχή που όλα γίνονται γρήγορα, fast food, όλα είναι έτσι στο σαφώς επίπεδο της κατανάλωσης.
1: Δεν είναι μόνο το
0: δηλαδή,
1: θέμα της κατανάλωσης.
0: Δεν δίνουμε
1: μας
0: την...
1: έχουν κάνει γρήγορους.
0: Ναι.
1: Θέλουμε όλα να τα κάνουμε γρήγορα. Υπάρχουν διαδικασίες όπως είναι ο χρόνος της αρχής μιας ερωτικής σχέσης, η ανακάλυψη της χαράς που μας δίνει το άγγιγμα, το κράτημα από τα χέρια, ακόμα και το ότι πλησιάζουμε με το μυαλό μας ένα άλλο μυαλό. Αυτές οι διαδικασίες δεν συμβαίνουν και σαφώς δεν υπάρχει αμφιβολία όταν μέσα από το ίντερνετ αναζητούμε ένα σύντροφο ή μέσα από το ίντερνετ προσπαθούμε να βρούμε υποκατάστατα να πλησιάσουμε κάποιον άλλον ερωτικά. Αν λοιπόν αυτό το κομμάτι λείπει, ενδεχομένως να υπάρχουν συνέπειες αρνητικές που δυσκολεύουν στη συνέχεια τη γνωριμία των ανθρώπων που γίνονται σήμερα σε μεγάλο βαθμό μέσα από το ίντερνετ.
0: Mm.
1: Αυτή είναι η άποψή μου και σαφώς πιστεύω πρώτα απ' όλα αυτό που είπατε ότι κάθε τι απαιτεί κάποιο χρόνο τον οποίο εμείς έχουμε μάθει
0: να
1: τον
0: παρακάμπτουμε.
1: Ή να τον παρακάμπτουμε. Δεν γίνονται έτσι τα
0: πράγματα. Μα αυτή όμως δεν είναι και η ομορφιά. Δηλαδή όταν έχουμε ένα στόχο ή θέλουμε να επιτύχουμε κάτι ή θέλουμε να απολαύσουμε κάτι στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Είναι και η πορεία, η ηθάκη δηλαδή. Σε
1: ακριβώς
0: γενικότερο επίπεδο. Είναι η απόλαυση που μας δίνει η διαδρομή. Και πώς θα νιώθουμε ικανοποιημένοι αν αυτός ο στόχος έτσι επιτευχθεί αμέσως τη γενέση του. Θα χάναμε δηλαδή ένα ουσιαστικό κομμάτι.
1: Ναι, γιατί έχουμε ακυρώσει την πορεία προς το στόχο. Είναι σημαντικό να βάζουμε στόχους στη ζωή. Είναι σημαντικό να μπορούμε να τους υπηρετούμε όμως επίσης. Είναι σημαντικό ότι κάθε πράγμα χρειάζεται μια διαδικασία και χρονική.
0: Mm.
1: Έλεγα λοιπόν σε ένα βίντεο από το οποίο ξεκίνησε η κουβέντα μας ότι είναι πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά αντί να ψάχνουν στο ίντερνετ γνωριμίες, επιτρέψτε μου να τις χαρακτηρίσω, αφελείς κυρίως, είναι πολύ σημαντικό να έχουν την εμπειρία ότι στο πανηγύρι κρατάμε ένα άτομο δίπλα μας, ένα άτομο με το οποίο μπορούμε να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε διαδικασία, αυτή που μας ενδιαφέρει στην κουβέντα μας είναι η ερωτική, και να μάθουμε τι σημαίνει προετοιμασία και να μάθουμε να περιμένουμε πέρα από ένα SMS, μια φωτογραφία ή ένα like στο ίντερνετ. Δεν ξέρω αν αυτά ακούγονται λίγο υπερβολικά. Δεν ξέρω αν αυτές οι απόψεις ακούγονται λίγο αιρετικές σε σχέση με αυτά που υποστηρίζει η σύγχρονη κοινωνία και αυτά προς τα οποία κατευθύνουμε τους νέους. Όμως, χωρίς ερωτικό μήνυμα στον εγκέφαλο, και αναζητώντας ένα like, όχι. Δεν θα φτάσουμε ποτέ τους στόχους και πάντα θα παραπονιόμαστε γιατί δεν ερωτεύτηκα, γιατί δεν βρήκα ένα σύντροφο, γιατί δεν έμαθα να περιμένω.
0: Και βέβαια αυτό που είπαμε πριν, ότι γίνεται γρήγορα ή έστω και μία συνέβρεση προς ανακούφιση ανθρώπων, δεν μπορεί να δώσουν την ικανοποίηση που χρειάζεται η φύση του ανθρώπου. Έχουμε φύγει από τη φύση μας, η ψυχική, η πνευματική, δεν είναι μόνο η σωματική ικανοποίηση, η ανακούφιση.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε χάσει τη
1: πολύ
0: φύση μας.
1: Πολύ ωραία τα λέτε, πολύ σωστά. Δεν μπορεί να υπηρετούμε μόνο μια σωματική εκτόνωση.
0: Ναι, ναι.
1: Αν η αντίληψή μας για το σεξ.
0: Σαν να τρώμε ένα φαγητό
1: αυτή,
0: γιατί πεινάμε ή να πηγαίνουμε στην τουαλέτα γιατί
1: δεν τρώμε
0: ανάγκη
1: ό,τι
0: μας.
1: Ό,τι,
0: ναι, δεν είναι
1: όπως
0: έτσι.
1: Κάνουμε επίσης,
0: ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι όλα είναι ιδανικά και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στη διαδικασία άλλων γεύσεων, άλλων δεδομένων, άλλων εμπειριών.
0: Γιατί υπάρχει το ανικανοποίητο πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιο είναι το ανικανοποίητο, το πιο απλό πράγμα, γιατρέ μου. Βρίσκεται μέσα μας, γεννιόμαστε με αυτό, με την ψυχή μας, με την καρδιά μας, αγαπάμε. Αυτό είναι.
1: Ναι, όμως θα πρέπει, όπως είπαμε, να βάζουμε στόχους στη ζωή, να τους υπηρετούμε με επιμονή και να διαθέτουμε χρόνο.
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλός μας φορτώθηκε υπερβολικά,
0: mm-hmm.
1: πολλές φορές με λάθος ερωτικά μηνύματα, τα οποία δεν οδηγούν ούτε στον έρωτα, ούτε στην ολοκληρωμένη
0: ούτε στην ποιότητα
1: θέση.
0: Ζωής. Ούτε στην
1: Ακριβώς.
0: ποιότητα ζωής. Μάθαμε λοιπόν το εύκολο, το γρήγορο, έτσι, το άνετο
1: το γρήγορο
0: και το ανώδυνο.
1: Και
0: το ανώδυνο, δεν θέλει κόπο.
1: Έτσι,
0: και μάθαμε, ναι, ότι αφού μπορώ με ένα τσακ, έτσι δεν είναι, να έχω όποια πληροφορία θέλω, όποιο άτομο θέλω. Και delivery,
1: ναι.
0: Παραγγέλνουν τώρα στην τάδε διεύθυνση.
1: Ακριβώς,
0: έλα,
1: ακριβώς.
0: 5
1: και
0: λεπτά, 10 λεπτά, ό,τι, ναι, ό,τι
1: ναι.
0: Σαβούρα. Delivery ενώ και στις σχέσεις. Σαβούρα και στις σχέσεις.
1: Αφού...
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Αυτό ότι μπορούμε
1: ναι,
0: τώρα...
1: Αλλά έτσι όμως δεν υπηρετούμε
0: όχι.
1: ούτε την υγεία μας, τη σωματική, ούτε την ψυχική.
0: Ούτε την πνευματική.
1: Ούτε την πνευματική, το πάτε ακόμα πιο μακριά. Χαίρομαι ειλικρινά, Σαββατιάτικα, που κάνουμε μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πολύ, την ίδια έτσι χαρά έχω και εγώ και ικανοποίηση, γιατί είναι μηνύματα που πρέπει να τα περνάμε προς τα έξω. Και να σας πω και ένα παράδειγμα τώρα, έτσι προσωπικό, μιλούσα με έναν γνωστό, ο οποίος χώρισε και έχει κάνει ένα παιδί, και πάνω στη συζήτηση, στο καφέ, στο φαγητό, είπε ότι μετάνιωσα, λέει, που εγώ παντρεύτηκα και έκανα παιδί. Δηλαδή το νόημα ποιο είναι πλέον στους νέους ανθρώπους? Μιλάμε για έναν άνθρωπο γύρω στα 40, κάπου εκεί. Ότι η ζωή είναι πολύ...
1: Απλώς,
0: γιατί λέει να έχω τώρα την ευθύνη, λέει, του να πληρώνω αυτή τη στιγμή εγώ μία έφηβη κόρη, να θέλει και τα έξοδά της, τους γιατρούς της, το
1: ναι.
0: Αυτό το θεωρούν βάρος, αντί να είναι χαρά, στόχος.
1: Ναι,
0: είναι στο, να είναι ένας στόχος, να έχει ένα νόημα η ζωή μου. Η οικογένεια τι μας αφήνει? Μία αίσθηση ότι μέσα από αυτό το πέρασμα που κάνουμε στη ζωή έχουμε και ένα προορισμό, δηλαδή τη χαρά του να προσφέρουμε, του να δίνουμε, του να δημιουργούμε κάτι. Ό,τι και αν είναι αυτό μέσα από την οικογένεια και ό,τι μας εκφράζει, να μην ξυπνάμε και κοιμόμαστε καθημερινά μόνο με μία έννοια, μόνο του εαυτού μας.
1: Πέστε στον κύριο που δεν ξέρω αν θα τον ξαναδείτε,
0: θα τον ξαναδούμε.
1: Ότι κάτι πολύ σημαντικό έχει κερδίσει που δεν μπορεί όμως να το νιώσει ο ίδιος. Η χαρά να βλέπει ένα παιδί που εκείνος δημιούργησε να μεγαλώνει και να γίνεται,
0: ένας άνθρωπος ή να φτιάχνει έναν άνθρωπο.
1: Και πετυχημένος
0: ναι.
1: πολίτης.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, γιατρέ, ολοκληρώνοντας, η ορμόνη, η οξυτοκίνη που είπε, η οξυτοκίνη ανάλογα.
1: Η οξυτοκίνη,
0: διαβάζεται και έτσι. Είπαμε
1: και
0: ότι
1: οξυτοκίνη,
0: ναι.
1: αν πάρουμε την ξένη μετάφραση.
0: Ναι. Είναι ένας νευροδιαβιβαστής λοιπόν, παράγεται στον εγκέφαλο, παίζει βασικό ρόλο στα συναισθήματα, στην αναπαραγωγή, στο δέσιμο, στις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν υπάρχει όμως ίδια ποσότητα σε άνδρες και γυναίκες. Δηλαδή οι γυναίκες είμαστε πιο ευαίσθητες, επειδή γινόμαστε μητέρες, γεννάμε, εκρίνεται όπως είπατε και εσείς, με το γένα, με το θυλασμό, με το μεγάλωμα του παιδιού, σε μεγάλη ποσότητα συγκεκριμένη ορμόνη και δυναμώνει έτσι τις σχέσεις και τη συνδυσιμότητα μάνας-παιδιού. Δεν υπάρχει όμως, έτσι δεν είναι, αν το πάρουμε βιολογικά, σε ίδια ποσότητα και σε άνδρες. Υπάρχει σε μερικούς άνδρες πιο πολύ, σε άλλους όμως λιγότερο και ίσως σε άλλους καθόλου. Πολύ δηλαδή ανεπαίσθητη.
1: Ναι. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι η διαφορετικότητα αυτή είναι η γοητεία ανάμεσα στα δύο φύλλα, τον άνδρα και τη γυναίκα. Αυτό το στοιχείο μην το βλέπουμε σαν πλεονέκτημα ή μειονέκτημα. Αυτή η διαφορετικότητα είναι αυτή που μας κάνει τελικά να ερωτευόμαστε, να ερχόμαστε κοντά, ο καθένας ενδεχομένως.
0: Ναι, η γυναίκα να είναι πιο έτσι συναισθηματική και να ερωτεύεται αμέσως μόλις έρθει. Μόλις έρθει σε σεξουαλική έτσι συνέβρεση με έναν άντρα, δεν λέμε αν είναι κατάλληλος ή ακατάλληλος, είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Αμέσως ας πούμε ερωτεύεται. Ο άντρας όμως μπορεί έτσι από λουλουδάκι σε λουλουδάκι, με λυσούλος, από λουλούδι σε λουλούδι.
1: Θέμα, δεν είναι δυνατόν να τα πούμε όλα.
0: Ναι, εντάξει, λέμε τώρα εξηγούμε γιατί οι άντρες από τη φύση είναι πιο πολυγαμικοί. Και ας λένε ότι είμαστε το ίδιο, οι έρευνες οι καινούργιες.
1: Μία κουβέντα τελευταία θα μου επιτρέψετε σε σχέση με την πολυγαμία. Από τη φύση του το ανθρώπινο είδος είναι πολυγαμικό. Κουβαλάει όμως και μια νοημοσύνη διαφορετική από τον υπόλοιπο πλανήτη, από τους άλλους οργανισμούς που είναι επίσης πολυγαμικοί. Η δικιά μου λογική είναι ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι σε όλη μας τη ζωή να είμαστε με τον ίδιο σύντροφο. Αλλά ποιος ασχολήθηκε με τη γοητεία της μονογαμίας σε μια δυνατή, συναισθηματική και ολοκληρωμένη ερωτική σχέση.
0: Μάλιστα. Μεγάλα θέματα αυτά. Μπορούμε όμως να τα συζητάμε. Μπορούμε να τα συζητάμε.
1: Ότι...
0: Και μία τελευταία ερώτηση, απορία. Είπατε για τα προκαταρκτικά που παίζει ρόλο η ορμόνη, αλλά και μετά, ας πούμε, το σεξ πάλι. Και... Όταν έχουμε αγκαλιές και φιλιά, είναι ό,τι πιο ωραίο. Δεν είναι σκουπίστε, ψεκάστε. Πώς το λένε. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Έτσι δεν λέει ο λαός. Τρία στάδια.
1: Γιατί η
0: ερωτική συνέβριση. Γιατί κάποιοι άντρες λειτουργούν καθαρά χωρίς την έκρηση αυτής της ορμόνης, δηλαδή μπαίνουν στο κυρίως θέμα, στο κυρίως πιάτο, λίγα λεπτά, μένοντας οι γυναίκες να απορούν τώρα γιατί δεν έχουν καταλάβει ουσιαστικά και τίποτα, ειδικά οι παλαιότερες εποχής άντρες. Τα ακούω συχνά τώρα και από κυρίες. Μιλάμε δηλαδή γυναίκες και μου λένε ότι εγώ δεν κατάλαβα ποτέ κάτι. Στην τρυφερότητα, ναι. Αυτά που πρέπει να γίνουν.
1: Ναι. Καταρχήν,
0: από την αρχή μέχρι το
1: μια
0: τέλος.
1: Μια γενική έτσι απάντηση, γιατί δεν θα μπορέσουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Στο σεξ υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που ο πολλής κόσμος αγνοεί. Είναι το μαθησιακό κομμάτι. Πώς μαθαίνουμε να φερόμαστε... Πώς μαθαίνουμε
0: την τρυφερότητα,
1: να λειτουργούμε στο σεξ,
0: τη στοργή.
1: Και πόσο, ακριβώς, πώς αξιολογούνται όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Είναι και θέμα δηλαδή παιδείας γενικότερο, θα λέγατε κι εσείς. Δηλαδή και ρομαντισμού, ψυχικής καλλιέργειας ενός άντρα.
1: Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες.
0: Ναι, δεν είμαστε.
1: Θα χαιρόμουν να
0: τα πούμε σε άλλη εκπομπή, αλλά είναι τραγικό. Είναι τραγικό να ακούμε κυρίες οι οποίες είναι χρόνια και χρόνια παντρεμένες και να λένε ότι σε αυτό το κομμάτι υπάρχει αυτό το τεράστιο κενό. Το σημαντικότερο που είπαμε.
1: Πολύ σημαντικό θέμα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αλλά ας ευχηθούμε οι άνθρωποι να δουν τη δυνατότητα που έχουν να κρατάνε στο κεφάλι τους, στο μυαλό τους ένα ερωτικό μήνυμα και να το αξιοποιούν και από εκεί και πέρα να ξέρουμε και να καμαρώνουμε τη διαφορετικότητα ανάμεσα στα δύο
0: φύλλα. Γιατρέ, ένα παραπάνω τώρα όσον αφορά την εποχή μας που το συζητάμε αυτό και είναι πολύ σημαντικό και αναγκαίο, γιατί όπως είπαμε και πριν, τα ερεθίσματα πλέον στη νεολαία, στα παιδιά, είναι πολύ
1: διαφορετικά.
0: Ναι. Και το μήνυμα, και ως σεξολόγος που είστε, που θέλουμε να περάσουμε κυρίως, γι' αυτό το πάω εκεί τη συζήτηση, είναι ότι έρωτας, σεξ δεν είναι οι σκληρές εικόνες που μπορεί να δουν στην εφηβεία τους, προεφηβεία τους παιδιά, βλέποντας κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σκληρά για τη βιομηχανία του κέρδους, αλλά είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
1: Ξέρετε κάτι.
0: Εκεί εστιάζουμε.
1: Ναι, είναι σημαντικό αυτό
0: το τρίπτυχο
1: λέτε.
0: Ψυχή, πνεύμα, ναι, και μυαλό. Είναι αλλά η ιερή κάπου, διάσταση, δηλαδή, είναι η ιεροτελεστία.
1: Ναι,
0: η ερωτική συνέβρεση δεν είναι αυτά. Αυτά τα πρότυπα τώρα που έχουν, που για κάποιοι, ναι, θέλουν να βάλουν ανθρώπους στο τρυπάκι, να καταναλώνουν, όπως είπαμε ξεκινώντας τη συζήτηση. Και δυστυχώς φτάσαμε σε ένα τραγικό σημείο, να μην καταναλώνουμε μόνο ποσότητες, όπως είπατε κι εσείς, φαγητού ή υλικών
1: είναι
0: αγαθών. Καταναλώνουμε και κορμιά και σώματα.
1: Ξέρετε κάτι, ναι, είναι πολύ πιο εύκολη η εκτίμηση της ποσότητας από την ποιότητας.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που ενδεχομένως κάποια άλλη φορά το
0: θα το συζητήσουμε. Το καλά να είμαστε να τα λέμε.
1: Να
0: έτσι λοιπόν,
1: καλά.
0: Λέμε ναι στην οκιτοκίνη, έμαθαν όλοι...
1: Ένα στοιχείο εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι,
1: και αυτό
0: να την αφήσουμε,
1: και
0: να την αφήσουμε να εκδηλωθεί, να μην την μπλοκάρουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ελεύθερα λοιπόν. Είναι η ομορφιά,
1: μέσα...
0: η ορμόνη της ζωής και της αγάπης.
1: Έτσι θεωρώ και εγώ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, γιατρέ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σεπτέμβρη.

12 μου δείχνει το ρολόι και μισή. Πόσο χρόνο θα ήθελα να είχα. Αλλά είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε το πρωί με πολύ μουσικούλα, πολύ τραγουδάκι, πολύ έτσι χαρά σε ένα κόσμο ο οποίος κάπου θέλουν να τον οδηγήσουν, και εμείς προσπαθούμε με ένα μαγικό τρόπο να φέρουμε πίσω ό,τι πιο αγνό, ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο ρομαντικό, ό,τι έχει ουσία σε αυτή τη ζωή. Περνάμε και σε πρακτικά ζητήματα και στα τοπικά μας. Ναι, θα τα κάνουμε όλα αυτά. Φτάνει να μείνετε στην παρεόλα μας σε λίγα λεπτά και

0: είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic E-Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα,
1: είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη.
0: Διατροφή.
1: Και έρχεται με το δικό της άρωμα.
0: Ξεχωριστό
1: η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας. Συντονιστείτε και απολαύστε άρωμα γυναίκας. Και τώρα να σε δω με ερωτικό μαγαζίνο. Όλα όσα πρέπει να ξέρει μια γυναίκα και κάθε άνδρας για αυτήν. Άρωμα γυναίκας. Συμβουλές ομορφιάς, υγεία, μόδα και άλλα πολλά για ανήσυχα τελικά. Άρωμα γυναίκας.

0: Είδατε πώς περνάει η ώρα. 12.30 και κάτι. Όμως εγώ θα ήθελα τώρα να ανοίξουμε πανιά, να πάμε σε θάλασσες, να οργώσουμε έτσι τις παραλίες μας, το Αιγαίο μας. Τι πιο ωραίο έτσι την καλοκαιρινή περίοδο, τι πιο ωραίο πείτε μου. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας όμως τον πρόεδρο ναυτικού ομίλου Σάμου. Είχαμε και τη ρεγκάτα την προηγούμενη εβδομάδα που φέτος έγινε έτσι στην δυτική πλευρά της Σάμου και όχι στην ανατολική. Ο πρόεδρος κύριος Κιουλάβας Αλέξανδρος, ναυτικού ομίλου, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έτσι, για να ανοίξουμε πανιά, τι κάνετε, χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας εορτή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ όλους όσους μας ακούνε. Πείτε μου τι θέλετε να...
0: Καταρχήν να μιλήσουμε για αυτό το γεγονός το οποίο πάντα έτσι στρέφει τους θαμώνες της ιστιοπλοείας αλλά και όσους αγαπούν τη θάλασσα σαν ένα γεγονός πολιτισμού, σαν ένα γεγονός πολύ σημαντικό. Πώς ήταν, δώστε μας έτσι...
1: Κοιτάξτε έτσι για να καταλάβουν και ο κόσμος που μας ακούει. Η Αιτία Ρεγκάτα είναι ο μεγαλύτερος από πλευράς συμμετοχών αγώνας ιστιοπλοϊκός, ναι, ο οποίος γίνεται στην Ελλάδα. Έχει συνδυάσει το αγωνιστικό κομμάτι μαζί με το πολιτιστικό και την ενίσχυση των μικρών νησιών,
0: ναι,
1: που πηγαίνει. Είναι ένας θεσμός ο οποίος ουσιαστικά είναι από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου Νησιωτικής Πολιτικής. Και πάντα είναι ως φορέας η Γενική Γραμματεία και είναι συνδιοργανωτές όμιλοι, ο Ναυτικός Όμιλος της Ρόδου, μόνιμοι συνδιοργανωτές, ο Ναυτικός Όμιλος της Σάμου, την Σχίου και της Λέσβου. Οπότε κάθε χρόνο οι όμιλοι αυτοί συνεργάζονται, ήδη από τώρα ξεκινήσαμε για την επόμενη χρονιά, και εναλλάξει πηγαίνει Βόρειο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο. Άρα του χρόνου θα είναι στο Νότιο Αιγαίο, ξεκινώντας από Λέρο, και την επόμενη χρονιά πάλι ανεβαίνοντας θα είναι πάλι εδώ. Ο Μαραθώκαμπος ήταν μια εκπληξή με την έννοια του ότι πήγε πάρα πολύ καλά στο κομμάτι του Μαραθώκαμπου η όλη η οργάνωση. Γίνεται προσπάθεια πάντα να μπαίνουν καινούργια λιμάνια. Ως καινούργιο λιμάνι μπήκε μέσα ο Μαραθώκαμπος. Πάντα γίνεται μια αξιολόγηση το πώς τα πράγματα πήγαν από πλευράς λιμενισμού των σκαφών κτλ. Ώστε να γίνεται στον επόμενο προγραμματισμό να μπορεί πάλι να περνάει από εκεί η οργάνωση. Γενικά είναι μια κατάσταση, η ρεγκάτα, η οποία είναι ένας ιδιαίτερος αγώνας που δεν έχει μόνο τα αγωνιστικά στοιχεία. Έτσι έχει όλο μαζί.
0: Είναι μόνο η ευγενή άμυλα.
1: Είναι κανονικότατος αγώνας, έχει διεθνής δικαστικό μέσα, κατεβαίνουν, δηλαδή είναι ό,τι ακριβώς έχει οποιοδήποτε ιστιοπλοϊκός αγώνας και μάλιστα με αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά την ασφάλεια.
0: Από το 2001 έχει ξεκινήσει, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει 2000 και είναι 25 χρόνια γιατί χάθηκε μια χρονιά στον COVID που δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι, επί κορονοϊού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή περίπου πόσοι ιστιοπλόοι έχουν έτσι συμμετάσχει μέχρι στιγμής, έχετε κάποιον αριθμό?
1: Συνολικά μιλάμε για τη συγκεκριμένη οργάνωση, για τη συγκεκριμένη διαδρομή, για το συγκεκριμένο αγώνα?
0: Όχι για φέτος, γενικώς.
1: Γενικώς είναι κάποιες χιλιάδες, δεν είναι, είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Βέβαια, παλιότερα ο αγώνας αυτός έπαιρνε συμμετοχές περίπου τον... Είχε πιάσει μέχρι και 110 σκάφη, έτσι έπαιζε στα 80-90 100.
0: Ποιο ήταν το πιο κορυφαίο που σας έμεινε στο μυαλό τότε στο Βαθύ που είχε και το χορευτικό με το Ζορμπά, το τραγούδι με συλλόγους που ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό?
1: Έχουν γίνει κατά καιρούς πολλές εντυπωσιακές εκδηλώσεις. Έτσι, ένα από αυτά που άφηνε καλό αποτύπωμα ήταν το Καρλόβαση παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Όπου γινόταν πραγματικά ωραία γλέντια, ας το πούμε.
0: Ναι, μα ήταν η γλέντια, ναι. Και στο, ναι, Πυθαγόριο, ναι, που είχαμε έτσι παρευρεθεί. Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξεχνάμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει ως από πλευρά χρηματοδότησης. Τα πρώτα χρόνια ήταν οι εποχές που το χρήμα έρεε διαφορετικά, γίνονταν και πιο μεγάλα πράγματα. Και στη Ρόδο θυμάμαι είχε κάποιες πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι ότι υπάρχει αυτή η μόνιμη συνεργασία και η προσπάθεια από τους ομίλους όλους, και εμείς είμαστε ένας εκ των τεσσάρων που το συνδιοργανώνουμε. Έχει γίνει θεσμός πλέον και φαίνεται και από την τελευταία σύσκεψη που έγινε ότι η πρόθεση είναι να συνεχίσει και να αναβαθμίζεται κιόλας.
0: Αυτός είναι ο στόχος σας. Τώρα, από τις εντυπώσεις ξένων που έχουν έρθει, τους αρέσει το νησί μας, τους αρέσει όλη αυτή η διαδρομή?
1: Κοιτάξτε, η Σάμο και των πραγμάτων τώρα είναι ένα νησί το οποίο κάνει τη διαφορά. Στη φύση του δεν μπορεί να το συγκρίνεις εύκολα.
0: Έχουν εντυπωσιαστεί αυτοί που δεν το γνώριζαν με τις παραλίες που είδαν, με τις ακτές μας.
1: Αυτό, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα διεθνή αγώνα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μέσα σκάφη τα οποία είχαν Βούλγαρους, Ρουμάνους, Τούρκους.
0: Και Τούρκους, ναι.
1: Ναι, οπότε είναι ένα διεθνής αγώνας που αυτό γίνεται κοινωνός για τα πληρώματα. Και βλέπουν κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν το είχαν σκεφτεί.
0: Ναι. Και δεν το είχαν ξαναδεί.
1: Το
0: ναι. Δηλαδή η διοργάνωση συγκεκριμένη έχει μέσα από τους βασικούς στόχους που προαναφέρατε και την ευκαιρία, δίνει την ευκαιρία στους ιστιοπλώους να γνωρίσουν τα νησιά.
1: Μα, γι' αυτό ακριβώς είπα ότι.
0: Να επισκεφτούν δηλαδή
1: αγώνας.
0: Αυτό που είπατε, σταθμούς που δεν είχαν φανταστεί ότι υπάρχουν.
1: Έτσι. Λοιπόν, και είναι διαφορετικός αγώνας, γιατί παράδειγμα, υπάρχει ένας αγώνας στην Ελλάδα ο οποίος λέγεται ο 600, που σημαίνει 600 μίλια non-stop.
0: Ναι.
1: Έτσι, μέρα, νύχτα τα σκάφη ταξιδεύουν, ξεκινάνε από κάποιο σημείο, γυρίζουν όλο το Αιγαίο, δεν σταματάνε πουθενά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν θέλετε, για πιο σκληροπυρηνικούς.
0: Μάλιστα.
1: Ιστιοπλώς, ας το πούμε έτσι. Εδώ τώρα με τον συγκεκριμένο αγώνα είναι ότι σε κάθε διαδρομή και σε κάθε λιμάνι που είναι σχετικά μεγάλο μένει 2 μέρες, έτσι, δηλαδή μία μέρα ταξιδεύουν, μία μέρα τα πληρώματα κάθονται.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε στη μέρα που κάθονται έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν, να δούνε πράγματα, άρα λειτουργεί όχι μόνο αγωνιστικά, λειτουργεί και προωθητικά για τον τουρισμό, ας το πούμε.
0: Μάλιστα. Βέβαια ενισχύονται και οι τοπικές κοινωνίες, εννοείται. Εφού μιλάμε για τόσα άτομα, φέτος πόσα άτομα ήταν στον αγώνα?
1: Περίπου στα 600-700.
0: 600 άτομα δηλαδή βγήκαν στο Μαραθώκαμπο, έτσι.
1: Γιατί αφού είναι τα πληρώματα μέσα και είναι και συνοδευτικά που έρχονται από τα πληρώματα, υπάρχουν και συνοδευτικά σκάφη των αγωνιστικών σκαφών. Οπότε ο κόσμος μαζεύεται.
0: Έμειναν Μαραθώκαμπο πολλοί, είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν και γύρω περιοχές, δηλαδή Καρλόβαση.
1: Ήταν 3 μέρες.
0: Τρεις μέρες λοιπόν είδαν και το νησί περισσότεροι.
1: Ναι, όσοι είχαν την διάθεση να γυρίσουν περισσότερο, ναι, βέβαια το νησί μου τώρα δεν τη βλέπεις σε 3 μέρες, έτσι.
0: Όχι.
1: Αλλά παίρνεις μια γεύση όμως και σου αφήνει και το ερωτηματικό τελικά πώς πρέπει να ξανάρθω.
0: Βεβαίως, γιατί είναι ατελείωτες οι ομορφιές μας, αλλά εντάξει τώρα τι να λέμε. Τα λέω πάντα αυτά γιατί εγώ μου αρέσει πάρα πολύ το νησί μου, η επιλογή μου να μείνω εδώ. Έχουμε έρωτα με το νησί. Υπέροχο πραγματικά, μοναδικό θα έλεγα. Οπότε λοιπόν φάγαν αυτοί οι άνθρωποι, ήπιαν, έμειναν σε καταλύματα, αντιλαμβάνομαι, περισσότεροι νοικίασαν αυτοκίνητα. Είναι πολλά.
1: Ο στόχος του περιγράμματος του σχεδιασμού είναι να μένουν κάποια χρήματα στους τόπους που προσεγγίζει.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι, αυτό ναι. Είναι. Και άμα φανταστείτε τώρα ότι και πιάσαμε φούρνους, πιάσα γαθονήσεις.
0: Α, και οι φούρνοι, έτσι. Βέβαια.
1: Βέβαια, ξεκίνησε από Βολισό, κατέβηκε φούρνος, πήγε γαθονήσεις, ήρθε Μαραθώκαμπο. Λοιπόν, αυτά τα νησιά λοιπόν τώρα, τη στιγμή που πλακώνει τόσο κόσμο, εντάξει, ίσως να είναι λίγο δύσκολο να εξυπηρετηθούν ο κόσμος τόσους πολλοί που είναι μαζεμένος μαζί με τον ήδη υπάρχον τουρισμό. Αλλά παρόλα αυτά γίνεται ένα.
0: Πάντως ο κάμπος Μαραθωκάμπου και ο όρμος Μαραθωκάμπου έχει ατελείωτες επιχειρήσεις. Έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και καλές επιχειρήσεις.
1: Εξυπηρετήθηκαν οι άνθρωποι και
0: ναι, είχαν πολύ καλές επιχειρήσεις. Πολύ ωραίος προορισμός έτσι. Ακόμα και για ένα διήμερο είναι επιχειρήσεις. Πολύ ωραίος προορισμός έτσι. Ακόμα και για ένα διήμερο είναι.

0: πραγματικά μεγάλη. Απλά εμείς έχουμε λίγο θέμα εδώ με την, με την προβολή μας λίγο.
1: Λίγο, λίγο, αλλά χρειαζόμαστε ακόμα, χρειαζόμαστε ακόμα ενίσχυση. Ναι, γιατί ακούμε πολύ κόσμο που λέει ότι υπάρχει τόσο όμορφο νησί και δεν το ξέραμε ότι υπάρχει. Μιλάνε στο τηλέφωνο, σε γνωστούς τους, ήρθε λέει διακοπές, δεν το ήξερα το νησί αυτό, είναι υπέροχο.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό που είπατε. Πόσο ο ναυτικός όμιλος, σαν αυτή τη στιγμή πόσα άτομα έτσι φιλοξενεί?
0: Κοιτάξτε. Σαν εγγεγραμμένοι είναι πολλές εκατοντάδες, αλλά σαν ενεργοί οι οποίοι βρίσκονται κοντά είναι στα 150 άτομα. Ακόμα λιγότεροι αυτοί οι οποίοι είναι πιο ενεργοί, οι οποίοι τρέχουν για να βγει αυτή η δουλειά η οποία είπαμε. Χρειάζεται κάποιοι άτομα να τρέξουν και να δουλέψουν γι' αυτό. Ο ναυτικός όμιλος είναι στην ανοιχτή θάλασσα ουσιαστικά που δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή. Βγάζει δύο σχολές ιστιοπλοείας κάθε χρόνο. Η μία θα ξεκινήσει τώρα προς τα τέλη του Σεπτέμβρη και τελειώνει κοντά στις γιορτές.
1: Αρχίζουν οι εγγραφές λοιπόν τώρα.
0: Σιγά σιγά, ναι. Οπότε βγάζουμε αυτές τις δύο σχολές. Ναι. Έρχονται καινούριος κόσμος οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν την ιστιοπλοεία, θέλουν να μάθουν τη θάλασσα, θέλουν να μάθουν τα πανιά. Έχει ένα ενδιαφέρον, έτσι, σίγουρα. Οπότε αυτή είναι μια από τις βασικές δραστηριότητες και από εκεί και πέρα είναι το αγωγιστικό κομμάτι, αυτά τα οποία ήδη είπαμε.
1: Ναι, μεγάλο ενδιαφέρον από όπου και αν το δούμε, η ιστιοπλοεία είναι τάξη και νοητικά και το θέμα της συνεργασίας, συνδεσιμότητας και αυτό που βλέπεις, αυτά που νιώθεις.
0: Επιβάλλεται να υπάρχει στα νησιά και ειδικά σε ένα νησί σαν τη τώρα επιβάλλεται να υπάρχει και να ασχολούνται κάποιος κόσμος, γιατί διαφορετικά είναι και κρίμα να είμαστε γύρω-γύρω γεμάτη νερό, θάλασσα και να είμαστε εκτός.
1: Μεγάλη υπόθεση, δύναμη της συνεργασίας. Για ένα σκοπό, για ένα προορισμό, αν το πάρουμε έτσι και λίγο πιο κοινωνικό, ρομαντικά το θέμα. Είναι πολλά, είναι πολλά. Είναι και άθληση, είναι πολλά. Που δεν είναι επί του παρόντος. Θα ήθελα έτσι να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Ξέχασα να σας ρωτήσω, με το Υπουργείο, έρχεστε με το Υπουργείο Αιγαίου, σε συνεργασία, σας βοηθάει όσον αφορά πόρους?
0: Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και η Ιστορική Πολιτική συνεργασία μας περιορίζεται στο κομμάτι του αγώνα της Αιτία Ρεγκάτα. Ουσιαστικά εμάς είμαστε με το Υπουργείο Αθλητισμού, με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εκεί υπάγεται.
1: Εκεί δηλαδή υπάγεστε.
0: Είναι ένα άθλημα και έχει όλες τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές τις οποίες έχουν τα αθλήματα, δηλαδή πρέπει να έχουμε αθλητική αναγνώριση.
1: Ναι.
0: Κανονικά, όπως θα ήταν μια ποδοσφαιρική ομάδα ή μια ομάδα μπάσκετ, έτσι, ένα σύλλογος μάλλον, ο οποίος θα έπρεπε να είναι περιγεγραμμένος στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τους ίδιους ακριβώς όρους έχουμε κι εμείς.
1: Ωραία. Και όπως κάθε άθλημα, προάγει υψηλά ιδανικά, όπως είπαμε και πριν.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο υγεία, ένα γενικότερο πλαίσιο για την ψυχή μας και για το σώμα μας και για την κοινωνία γενικότερα.
0: Ορίζοντας η θάλασσα, ορίζοντας, ανοίγει το μυαλό.
1: Ανοίγει το μυαλό, ναι. Μας προάγει ως ανθρώπους. Μα η θάλασσα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, όπου υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει και θάλασσα. Και μάλλον ο πολιτισμός, από ό,τι γνωρίζουμε, έτσι εξελίχθηκε, αναπτύχθηκε από την συναλλαγή ιδεών και εμπορίου όπου υπήρχε νερό, θάλασσα.
0: Ακριβώς, επί της ευκαιρίας, γι' αυτό έγινε και στο για πρώτη φορά στο Μαραθώνιο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ένα event μαζί με τα ξύλινα σκάφη φέτος, το οποίο μας το χάλασε λίγο πολύ δυνατός άνεμος και δεν μπορούσα να κάνω.
1: Είχαμε υποφοράκια φέτος,
0: ναι. Όλα που είχαν προγραμματιστεί. Με κάποια παραδοσιακά σκάφη, τα οποία παίξαν ακριβώς αυτό το ρόλο που περιγράψατε μόλις τώρα.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
6: Σιγά εσύ, σιγά.
5: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
6: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
5: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Να συνεχίσω.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη.
6: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
5: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
6: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
5: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
2: και 6977-80-93-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

είμαστε, επιστρέψαμε. Προχωράει το μεσημεράκι. Δεν ξέρω τι κάνετε τώρα. Μη μου φύγετε για μπάνιο, γιατί οι περισσότεροι, ναι, σας βρήκα έτσι με τη τζάντα στο χέρι, στην πόρτα δηλαδή, κυριολεκτικά. Όχι, μου λέτε, τ' άλλο Σάββατο νωρίτερα, τώρα δεν μπορούμε. Ναι, παιδιά, ζωντανή εκπομπή, έχει τη ροή της, μερικές φορές βγαίνουμε και εκτός χρόνου. Ζητούμε συγγνώμη από καλεσμένος και μη. Κάντε το πανάκι σας, καλά να περάσετε, σας αφήνουμε εδώ εμείς στα πλαίσια της ενημέρωσης, δεν χάνουμε είδηση, θα τα πούμε με προσοχή βέβαια, γιατί χθες το απόγευμα της Παρασκευής είχαμε ένα δυστύχημα, βρέθηκε νεκρός λουόμενος στην περιοχή Ροδίτσης Σάμου. Παραπάνω στοιχεία δεν έχουμε από την αστυνομική διεύθυνση, αλλά είναι πάρα πολύ κρίμα να έχουμε τέτοια έτσι τραγικά επεισόδια και στο νησί μας. Προσέχουμε, κάνουμε τις εξετάσεις μας αν έχουμε μια ηλικία παραπάνω. Δεν τρώμε φαγωμένοι. Προσέχουμε γενικότερα τις ώρες που είναι ιδιαίτερα ζεστές, αυξημένη θερμοκρασία, από τις 1 το μεσημέρι τουλάχιστον τώρα για το Σεπτέμβρη μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και φροντίζουμε επίσης να έχουμε και μαζί μας κάποιον όταν έχουμε προβλήματα υγείας. Είμαστε δηλαδή σε ομάδα κινδύνου.

0: τραγούδι, πραγματικά. Τι υπέροχη φωνή πολύ. Και τι υπέροχο κορίτσι. Τι όμορφο. Βλέπω και το βίντεο κλιπ εγώ. Έτσι, σας κλείνω πονηρά το ματάκι. Τέλεια. Εγώ σας την έσκασα. Ενώ οι φίλοι μας μόνο σ' ακούν, εγώ έχω και εικόνα. Δεν έχω μόνο ήχο.
1: Όμως και τα ευχάριστα νέα. Ναι. Γιατί ότι μέσα στον Οκτώβρη θα κυκλοφορήσει και καινούργια μου δουλειά από την People Music. Που εντάξει, την περιμένω πώς και πώς.
0: Καλέ, τι ωραίο, τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίος ρυθμός. Δημιουργία δική σου.
1: Ναι,
0: μουσική. Παίρνεις κάρο, φίλοι μου. Εντάξει, το δικό μας κορίτσι. Την έχετε γνωρίσει, την έχετε ακούσει και μέσα από την εκπομπή. Την ξέρουμε, την αγαπάμε. Υπερταλαντούχα. Σου αξίζουν τα καλύτερα, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί είναι όλο το πακέτο, έτσι. Υπάρχει δροσιά, υπάρχει νεανικότητα, υπάρχει υπέροχη άρθρωση, υπάρχει χρειά, υπάρχει. Εσύ ξέρεις καλύτερα.
1: Εντάξει,
0: γιατί...
1: μην ξεχνάς ότι είμαι και δασκάλα.
0: Είσαι και δασκάλα, αυτό ήθελα να πω. Είσαι και δασκάλα, είσαι και καθηγήτρια έτσι, μουσικής. Και εγώ ήμουν αυτή που σε είχα προτρέψει όταν σε είδα και στο κατάστημα Εξινέλης του Κέντρου Αισθητικής Φροντίδας, Αισθητικής Φροντίδας και Ομορφιάς της αδερφής σου της Χριστιάνας Σκάρου, ότι είναι κρίμα ένα τέτοιο ταλέντο, μια τέτοια δυναμική να μην φαίνεται και έξω από τη χώρα μας. Eurovision εγώ είχα πει. Να φτιάξεις δηλαδή τραγούδι. Στο λένε και άλλοι, δεν το λέω μόνο εγώ.
1: Χρόνια στο χώρο μου το λένε αυτό. Και άνθρωποι μέσα από το χώρο, ναι.
0: Μόνο που τώρα είσαι πιο όρημη και καθώς περνάει ο καιρός, όλο αυτό έρχεται και δένει το πακέτο.
1: Ναι, ίσως είναι τώρα.
0: Δηλαδή είναι και συγκυρία.
1: Πότε θα το κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα είμαι πολύ καλύτερα από ό,τι με είδες και εσύ και τα είπαμε και από κοντά.
0: Πολύ καλύτερα.
1: Γενικότερα όλα είναι καλύτερα στη ζωή μου πλέον.
0: Και στα προσωπικά θέματα, έτσι.
1: Συντοποιημένη, με πολύ ήρεμη, ναι, και με αυτά που πέρασα.
0: Δεν ήταν και λίγο και απασχόλησαν έτσι.
1: Τα μέσα.
0: Τον τύπο.
1: Δεν έχω ακόμα δικαιώσει.
0: Και την κοινή γνώμη.
1: Περιμένω το Μάιο, πρώτα ο Θεός, να δικαιωθώ και να ηρεμήσει και η ψυχή μου. Από εκεί και πέρα, οφείλουμε όλοι μας όταν υπάρχουν τέτοια άσχημα περιστατικά, είτε είναι κακοποιήσεις, βιασμοί και τα λοιπά και όλα αυτά τα που ακούμε σχεδόν κάθε μέρα και πλέον ακούγονται στην καθημερινότητά μας.
0: Τώρα πια δεν είναι μόνο βιασμοί και κακοποίηση, τώρα έχουμε και γυναικοκτονίες. Δηλαδή τώρα έτσι για την πλάκα μας.
1: Έχει
0: παραγίνει, φέτος δηλαδή το 26.
1: Οπότε γι' αυτό και το είπα και δημόσιος γνωστό πρόσωπο, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να... οι γυναίκες να βγαίνουν και να το λένε και να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά, γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουμε να κάνουμε λίγο καλύτερα την κοινωνία μας, γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας έχει
0: νοσή βαριά. Είναι φοβερό, όλοι συμφωνούμε σε αυτό.
1: Ανθρωποφαγία και κακία, δηλαδή ένα πράγμα.
0: Τι έχει πάθει ο κόσμος και τρελάθηκε σε τέτοιο βαθμό, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αλλά πραγματικά, ακούς περιστατικά που λες, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτά. Δεν μπορεί, είναι μόνο ταινία, thriller ή Netflix.
0: Αλλά αυτά δυστυχώς... που βλέπαμε παλιά σε ταινίες όπως λες και εσύ και μας έπιανε φρίκη.
1: Δυστυχώς είναι πραγματικότητα όλα αυτά.
0: Και αυτά που μαθαίνονται, πολύ. Σκέψου και πόσα δεν μαθαίνονται. Γιατί είχα μιλήσει και με τον κύριο Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο, από το χαμόγελο του παιδιού έτσι στην αρχή.
1: Έχω συνεργαστεί, έχω κάνει και εγώ κάποια.
0: Είναι εξαιρετικός ο κύριος Κώστας, είναι φανταστικός.
1: Έχω κάνει αρκετά.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι από τους ακέραιους ανθρώπους και πραγματικά και αυτός πονάει η ψυχή του.
1: Τώρα συνεργάζομαι με το Βήμα Ζωής που είναι ένας φίλος που ασχολείται με την αναπηρία και με τα
0: παιδιά με καρκίνο.
1: Και βοηθάω και εκεί πάρα πολύ. Δηλαδή συνεργάζομαι με το σύλλογο αυτό. Επίσης θέλω να πω όμως, δεν θέλω να σταθούμε μόνο σε αυτό το κομμάτι, γιατί σήμερα είναι η μέρα μου. Θέλω να πω ότι σήμερα είναι η μέρα μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα κάνω μια πολύ ωραία συναυλία στην πλατεία του Βαθιού, στο πλατέα, στο παλιό Ηραίων.
0: Ναι, στην πλατεία, πάνω στην πλατεία.
1: Μαζί με τον Δημήτρη τον Καμπουράκη και τον Στέφανο τον Δεσπίνη, το Καμπουράκη στην κιθάρα και στη φωνή και το Στέφανο τον Δεσπίνη στα drums. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί με αυτούς τους ανθρώπους έπαιζα όταν ήμουν μωρό στην πιτσιρίκι. Ουσία, 13 χρονών.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι σαν reunion για μένα. Είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Έχω ήδη πάρα πολύ, περιμένω πάρα πολύ κόσμο που ήδη έχει, σχεδόν είναι sold out το μαγαζί. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σήμερα είναι η μέρα μου. Εννοείται ότι σε περιμένω και σένα, Αλεξάνδρα μου.
0: Ναι, εντάξει. 9 με 12, είναι αυτό.
1: 9, από τις 9 μέχρι τις 12 με 12.30 θα τραγουδάμε εκεί. Και σας περιμένω όλους τους αμιώτες με πάρα πολύ χαρά, γιατί είναι το αποχαιρετιστήριό μου, γιατί θα έβγω για Αθήνα. Μετά, γιατί έχω προπονήσει στο Παναθηναϊκό και πρωτάθλημα. Και
0: να πούμε ότι είσαι και πρωταθλήτρια ξηφασκίας, έτσι δεν είναι? Ασχολείσαι ναι. και με τέχνες, με κεραμικά.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια, κοίταξε, μετά από αυτό που μου συνέβη, επειδή πέρασα έτσι πολύ βαριά, το πέρασα. Με βοήθησε πάρα πολύ ο αθλητισμός. Τα τελευταία 2 χρόνια με πρωταθλήτρια Ελλάδος. Πήρα και τα 2 σπαθιά.
0: Μπράβο. Πιστεύω, μπράβο.
1: Φέτος θα πάρω και τα 3.
0: Τι για μηνύματα όμως τώρα, λες, συνεργάζεσαι με τόσους φορείς, έτσι, τι μηνύματα υπέροχα μπορείς να περάσεις τώρα στα παιδιά και στους νέους, ότι δεν όλοι. Το βάζουμε κάτω ό,τι και να μας συμβεί. Δεν σου ήρθανε και λίγα, σου
1: δεν
0: ήρθε ας πούμε το
1: λίγα,
0: θέμα αλλά... του ατυχήματος με το ποδαράκι σου, σου έρχεται μετά είναι, το θέμα του βιασμού, να το πούμε, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Τι είναι πρόβλημα να...
0: Να λοιπόν, και ψυχικά και σωματικά.
1: Θες να σου πω όμως κάτι, ναι. Αλεξάνδρα μου. Θέλω. Όλα αυτά δεν με έχουν αλλάξει και δεν με έχουν αλλοιώσει. Ίσα-ίσα με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο, με περισσότερη ενσυναίσθηση.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να αγαπάμε τον διπλανό μας, να νοιαζόμαστε για τον διπλανό μας, γιατί πραγματικά μόνο έτσι θα σωθούμε όλοι μας. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μας είμαστε περαστικοί και το όμορφο είναι να έχουμε καλοσύνη και αγάπη για τους ανθρώπους. Και όχι κακία και κοτσομπολιό και κακεντρέχεια και όλα αυτά που μεσουρανούν τον τελευταίο καιρό.
0: Ανθρώπινα είναι και αυτά τα συναισθήματα, τα κατανοούμε, αλλά όταν μας έρχονται, έτσι, γινόμαστε δέκτες τοξικότητας, εκείνη την ώρα η αλήθεια είναι ότι όσο και δυνατός και όριμος να είσαι, βγαίνεις έξω από τα νερά σου, σε στενοχωρεί, σε επηρεάζει. Ναι, όσο και να λες ότι εγώ έχω την πίστη μου, έχω τους στόχους μου.
1: Έχω την πίστη μου, είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Πιστεύω πάρα πολύ.
0: Αχ, ξέρεις τι με συγκίνησε. Ο Οικονομόπουλος, άκουσε ένα βίντεο προχθές που έλεγε «Πιστεύω στο Χριστό,
1: πάρα
0: βρίσε
1: πολύ.
0: Με», λέει, «όσο θες. Βάλε με κάτω και βρίσε με. Πες για μένα τα χειρότερα. Σχολίασέ με, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν με ενδιαφέρει», λέει, «δεν με αγγίζει τίποτα. Εγώ πιστεύω στο Χριστό». Φοβερός.
1: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Ναι,
0: πέρα από την καλλιτεχνική του διάσταση πιστεύουν, και το εύρος του. Δηλαδή η ψυχούλα αυτού του ανθρώπου, κατάλαβες. Άρα,
1: ναι, βέβαια.
0: Άρα και εσύ ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι ό,τι πέρασες ήταν...
1: Είναι δοκιμασίες.
0: Ναι, ακριβώς. Σε οριμάζει.
1: Για να γίνεσαι καλύτερο. Και για να βοηθήσω άλλο κόσμο. Γιατί καλός κακός με την αναπηρία. Έχω κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Γιατί όταν εγώ... συνέβη όλο αυτό, η αναπηρία δεν υπήρχε πουθενά. Και τώρα βλέπεις ότι υπάρχουν τηλεόραση, βγαίνουν παιδιά, influencers, διαφημιστικά. Πριν όλο αυτό δεν υπήρχε πουθενά.
0: Δεν υπήρχε,
1: οπότε,
0: όχι.
1: Είναι πολύ μεγάλο για μένα, μεγάλο πράγμα το ότι η αναπηρία έχει γίνει μέσα μου γνωστή, λόγω του ότι ήμουν τραγουδίστρια και μίλησα γι' αυτό, έκανα φωτογραφίσεις. Πολύ σημαντικό το ότι πολλοί κόσμος έχει πάρει δύναμη από μένα και το καλό είναι ότι θα συνεχίζω.
0: Είναι αυτό
1: έχω
0: που...
1: το Θεό μέσα μου.
0: Αυτό.
1: Ο Θεός είναι αυτός που με βοηθάει.
0: Πιστεύεις στη δικαιοσύνη, στη θεία δικαιοσύνη, ότι τελικά...
1: Πιστεύω στη θεία δίκη, πιστεύω ότι εδώ πληρώνονται όλα.
0: Εδώ πληρώνονται όλα.
1: Ναι.
0: Η αδικία δηλαδή, ναι.
1: Ναι, πιστεύω ότι εδώ
0: κάνει τον κύκλο
1: όλα.
0: Της και θα...
1: Ναι,
0: ο αποδέχτης θα το λάβει, αλλά αργεί.
1: Αυτό που λένε, και ξέρεις τι πιστεύω εγώ, αυτό που λένε ο καλός καλό δεν έχει, για μένα είναι τελείως, πώς να το πω, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι ο καλός καλό έχει. Ο καλός καλό θα
0: ξέρεις
1: έχει.
0: Τι γίνεται.
1: Μπορεί να μην το έχει από εκεί που θα το έχει δώσει, αλλά για μένα μου το έχει αποδείξει η ζωή μου, η πίστη μου, ότι ο καλός πάντα θα έχει καλό.
0: Το άδικο ούτε ευλογείται, λέει ο λαός. Το άδικο ούτε ευλογείται. Δεν
1: ακριβώς.
0: Είναι σωστό να επιβαρύνουμε το κάρμα μας, πώς λέγεται τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά να ξέρεις όμως και το εξής, ότι τελικά αυτοί που υποφέρουν, ποιοι υποφέρουν, οι άνθρωποι που είναι γνήσιοι, οι άνθρωποι που είναι ρομαντικοί, οι άνθρωποι που είναι δίκαιοι, όχι, που είναι όχι, ευκολόπιστοι, ευκολόπιστοι, αυτοί είναι που παθαίνουν και πολλά κακά πράγματα στη ζωή τους.
1: Εγώ δεν υποφέρω, σε πληροφορώ καθόλου αυτή τη στιγμή, έχω φτάσει σε ένα σημείο μέσα από όλα αυτά που έχω περάσει, να έχω γίνει πολύ πιο δυνατή, πολύ καλύτερη σαν άνθρωπος, πολύ πιο δυνατή σαν καλλιτέχνης και σαν πρωταθλήτρια. Όχι, δεν το πιστεύω. Μπορεί να υποφέρεις κάποια στιγμή, αλλά κάποια στιγμή μετά βρίσκεις τον εαυτό σου και.
0: Ναι, μέχρι να βρεις τον εαυτό σου, αυτό εννοώ. Αυτή
1: σίγουρα,
0: η διαδρομή
1: σίγουρα.
0: Δηλαδή.
1: Η διαδρομή
0: μένεις
1: είναι πολύ
0: γιατί.
1: Βαριά.
0: Μένα γιατί
1: ναι,
0: σε
1: σίγουρα
0: μένα.
1: Σίγουρα η διαδρομή ναι. είναι πολύ σκληρή και αυτά που μου έχουν συμβεί σίγουρα μπορεί άλλη στη θέση μου να είχε φύγει από κάποιο μπαλκόνι, ας πούμε. Αλλά κάποιος άλλος άνθρωπος εννοώ. Κάποιος άλλη άλλος. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ο Θεός μου έχει δώσει τη δύναμη. Και μου δίνει δύναμη και με κάνει πιο δυνατή. Αυτό που λέει το τραγούδι, ότι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό. Είναι μια φράση η οποία με ακολουθεί στη ζωή μου και τελικά έχει πολύ, πολύ σημαντικό νόημα.
0: Ναι, είναι διφορούμενο και αυτό το τραγούδι. Γιατί μερικοί λένε, ναι, τι να το κάνω εγώ τη στιγμή που με έχει, ας πούμε, ναι. εμένα με έχει σκοτώσει, με έχει διαλύσει,
1: με
0: δεν
1: έχει
0: μπορώ
1: διαλύσει
0: να προχωρήσω. Δεν μπορώ να προχωρήσω, εγκαταλείπω. Εσύ όμως το συνεχίζεις και παίρνεις την ουσία του στίχου.
1: Επαγγελματικά, τώρα ξαναβρήκα τα πατήματά μου, γιατί τα τελευταία 3 χρόνια που το γνωρίζεις, το κομμάτι αυτό που ακούσαμε το αλλού.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Έχει κυκλοφορήσει πριν 3 χρόνια. Δηλαδή εγώ αυτά τα 3 χρόνια, έχασα 3 χρόνια από τη ζωή μου για να μπορέσω να συνέλθω και να κάνω ξανά δισκογραφία και να βρω τα πατήματά μου, έτσι.
0: Τρία χρόνια είναι το τελευταίο γεγονός, έτσι.
1: Ναι, τέσσερα είναι
0: που δέχτηκες αυτή την κακοποίηση,
1: ναι.
0: τέλος πάντων.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα 4 χρόνια, τα 3 χρόνια, πάλεψα πάρα πολύ σκληρά. Τον πρώτο χρόνο ήμουν πολύ χάλια, δεν πάλευα καθόλου, ήμουν σε... Δηλαδή έρμεω αυτή τη κατάσταση, ήμουν πάρα πολύ χάλια τον πρώτο χρόνο. Τα 3 όμως αυτά χρόνια μετά, γιατί έβγαλα το κομμάτι μετά, το αλλού που το είχα ήδη έτοιμο για να βγει και βγήκε αφού είχε συμβεί όλο αυτό. Αυτά τα 3 χρόνια όμως εγώ έκανα πολλή δουλειά με τον εαυτό μου και έτσι δεν ασχολήθηκα με τη δισκογραφία μου, δηλαδή πήγα πίσω 3 χρόνια, έτσι, είναι πολύ σοβαρό.
0: Δέχτηκες και ψυχοθεραπεία, πήρες και
1: ναι.
0: Δεν το πέρασες μόνη σου.
1: Προτείνω σε όλους, επειδή βλέπω και πολλά εδώ αδιάγνωστα.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: πολύ.
1: Είμαι 1,5 μήνα εδώ και έχω δει πολλά.
0: Έχουμε, ναι.
1: Προτείνω σε όλο τον κόσμο, όταν δεν αισθάνεται καλά και κάτι περίεργο νιώθει, κάτι βλέπει στον εαυτό του ότι δεν είναι... Δεν είναι κάτι, βλέπει, δεν του πάει καλά στον εαυτό του, βλέπει πράγματα, παρατηρεί στον εαυτό του. Να πηγαίνει και να μιλάει σε ψυχολόγους και θεωρώ και ότι, εντάξει, εγώ πιστεύω πιο πολύ στον ψυχίατρο, ας πούμε. Δεν θεωρώ ότι ο ψυχίατρος, δηλαδή πιστεύω πιο πολύ φαρμακευτική βοήθεια. Παρά στην ψυχοθεραπεία.
0: Στον ψυχολόγο είναι ότι προσπαθούμε να ανακαλύψουμε την αιτία που δεν αισθανόμαστε καλά. Αλλά άμα την ξέρεις την αιτία...
1: Έχω κάνει και ψυχοθεραπεία και εγώ όταν έπαθα το τύχημα και αυτά που με έχει βοήθησε τότε.
0: Ναι.
1: Να πω ότι εντάξει, όμως θεωρώ ότι όταν χρειάζεσαι βοήθεια φαρμακευτική, γιατί μπορεί να έχεις κατάθλιψη, να μην βγαίνεις από το σπίτι, να μην θέλεις
0: να φροντίσεις τον εαυτό σου.
1: Ναι,
0: να φροντίσεις τον εαυτό σου, έχεις τάσεις να κάνεις κακό στον εαυτό σου.
1: Εγώ δεν τραγουδούσα, κατάλαβες. Οπότε το να μην τραγουδάω για μένα είναι σοβαρή κατάσταση.
0: Εντάξει, είναι όμως και ψυχοθεραπεία το τραγούδι από μόνο του. Γι' αυτό και εμείς ξεκινάμε την εκπομπή με τα όπα μας, με τα έτσι μας, με τα ωραία μας, για να πάρει μπροστά, έτσι.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό, σημάδι.
0: Ναι, αν δούμε ότι σταματήσουμε να τραγουδάμε, κάτι συμβαίνει. Είναι η μορφιά της ζωής, έτσι κι αλλιώς.
1: Πόσο μάλλον εγώ που τραγουδάω εδώ και...
0: Ναι, το είπαν όλοι οι φιλόσοφοι και αρχαίοι και νεότεροι.
1: Εννοείται ότι η μουσική είναι μυσικοθεραπεία και σήμερα.
0: Μα όλο το σύμπαν δονείται. Όλο το σύμπαν δονείται. Ο Επίκουρος το είπε αυτό, ναι.
1: Στον μαγαζί.
0: Ο Αριστοτέλης.
1: Θα περάσουμε τέλεια δηλαδή.
0: Πυθαγόρας.
1: Γιατί η μουσική είναι χαρά, έτσι.
0: Με ποιον συνεργάζεσαι Αθήνα τώρα?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω γιατί θα ανέβω σε λίγες μέρες για να κλείσω κάποια πράγματα, οπότε δεν μπορώ να σου πω ακόμα. Αυτό που ετοιμάζω μέσα στο χειμώνα θα βγει, είναι μια συνεργασία με ένα άλλο όνομα και ένα τραγούδι δηλαδή είναι αυτό. αυτό, ναι, το οποίο θα κυκλοφορήσει και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
0: Και έχει συνεργαστεί και με τον Κορκολή, το ξέρουμε όλοι. Και
1: με τον Λάκη Παπαδόπουλο.
0: Και με τον Παπαδόπουλο, βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, και με το Χαρούλη και με...
0: Χαρούλης, φανταστικός. Μου έδωσες ιδέα να βάζω τραγούδια του. Βέβαια...
1: Είμαι πολύ ευλογημένη, να ξέρεις. Έχω κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες και είμαι πολύ περήφανη, γιατί έχω συνεργαστεί και με ανθρώπους που δεν είναι τώρα στη ζωή, όπως είναι ο Λαβρέντης, ο Μαχαιρίτσας, που είναι τιμή μου όταν συνεργάστηκα, ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα μαζί του.
0: Ναι.
1: Και ναι, μας λείπει ο Λαβρέντης.
0: Ένα σύν και αυτό στην πορεία σου.
1: Ναι, είναι... Μα δεν είναι το σύν, είναι ένας πολύ σημαντικός για μένα άνθρωπος.
0: Τραγουδοποιός, δημιουργός, άφησε ιστορία.
1: Πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, στη χώρα μας, μέσα από το τραγούδι.
1: Ιστορία, μουσική.
0: Φανταστικό.
1: Οπότε είμαι πάρα πολύ ευγνώμων.
0: Τώρα βλέπω, τώρα βλέπω.
1: Έρχονται και άλλες πολύ ωραίες συνεργασίες. Που θα σας πω, πιστεύω, από τον επόμενο μήνα.
0: Ναι, να τα πούμε, εδώ θα είμαστε. Αλλά σκέψου το όμως, αυτό που είπα και το λέω, ότι σκέψου τώρα αυτή η δύναμη, αυτή η δυναμική, είναι σαν να έχεις καταπιεί ένα μικρό ηφαίστειο μέσα σου και θες αυτό να το εκτονώσεις. Εγώ έτσι σε βλέπω κάθε φορά που δεν ηρεμείς, δεν ησυχάζεις. Ναι, φωτιά. Ναι, έτσι μου ήρθε
1: αυτό.
0: Έτσι σε βλέπω, έτσι σε αξιολογώ. Αν αυτό τώρα λοιπόν δεν εκτονωθεί, να βγει κάτι καλό όμως να βγει. Να βγει μια ωραία φωτιά.
1: Με πολύ χαρά και πολλούς αγαπημένους φίλους στο Πλατέα.
0: Ναι, στο Πλατέα.
1: Με αγαπημένους μου μουσικούς, ναι, τους οποίους
0: άντε,
1: θα είναι υπέροχα. Λοιπόν,
0: άντε, βάλε μπροστά και τα γκάζια, τα δημιουργικά τώρα που χειμωνιάζει για το ωραίο που λέμε.
1: Έχουμε βάλει πολλά γκάζια.
0: Βάλε τα μπροστά, βάλε μπροστά τις μηχανές. Δεν σταματάνε βέβαια. Ναι, γιατί είπαμε, έτσι και βγεις εσύ τώρα σε πίστα ευρωπαϊκή, παγκόσμια δηλαδή, εμβέλειες, παγκοσμία εμβέλειες, δεν το συζητώ, με τα μηνύματα, με τη δυναμική, με αυτή την εμφάνιση που έρχεται έτσι.
1: Βλέπω και εσύ είσαι σαν τους παραγωγούς μου που μου λένε τα ίδια με σένα.
0: Ναι, δηλαδή αυτός ο συνδυασμός εκρηκτικότητας και δύναμης με ένα σημείο στο σώμα δυναμίας, μικρό σημείο, που έρχεται τώρα να δέσει αυτό. Και να περάσει αυτά τα φανταστικά μηνύματα. Δεν είναι φοβερό? Θα συγκλονιστεί ο πλανήτης. Άντε, το έχουμε, το έχουμε.
1: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, ας απολαύσουμε απόψε τουλάχιστον αυτή την ωραία βραδιά που μας ετοιμάζεται.
1: Μπαίνω στο Πλατέα.
0: Ναι.
1: Μια η ώρα ακριβώς έχουμε μια υπέροχη βραδιά.
0: Ωραία.
1: Θα είμαστε όλοι εκεί, θα είσαι και εσύ.
0: Φωνή δεν έχω, αλλά μια προσπάθεια θα την κάνω έτσι
1: θα
0: λιγάκι, ναι.
1: Μαζί, παρέα.
0: Παρέα, έτσι, να μας οδηγήσεις
1: και
0: λίγο.
1: Έκανα και με τον εμπορικό σύλλογο
0: στον κήπο, είδα μπροστά.
1: Ήταν πολλά τα event γύρω-γύρω, δεν μπόρεσα να το ευχαριστήσω εγώ.
0: Βέβαια, γιατί τώρα, τα παντούπα από τη μια, ντούγκου-ντούγκου από την άλλη, δεν γίνεται.
1: Σήμερα όμως είναι η μέρα μου, θα το ευχαριστήσω πρώτα εγώ. Και μετά σίγουρα από κάτω το κοινό και οι φίλοι μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: να με κρατάς ακόμα, να με κρατάς και σε βλέπω πολύ δυναμική εκεί, τρυφερή αλλά και δυναμική, το τέλειο θηλυκό. Λοιπόν, φιλάκια, τα λέμε απόψε, καλή δύναμη.
1: Μια, να είσαι καλά.
0: Ναι, γεια σου, τα λέμε.

0: Αυτά λοιπόν με τον κορίτσι μας, το σαμιώτικο, το βαθιώτικο. Εμείς επιστρέφουμε. Πενισκάρους αγαπάμε.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ!
0: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, όρμος Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: είμαστε με τούτο και με τα άλλο, ναι, το καταφέραμε, το πιάσαμε το μεσημεράκι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς ότι είναι ό,τι καλύτερο, έτσι, να μας ακούτε, να είστε συντονισμένοι. Ράδιος όμως 102, άρωμα γυναίκας, στρώνουμε τραπέζι. Αν έχουμε ραδιοφωνάκι, μέσω ίντερνετ, radiosomos.gr και στην παραλία, αλλά και στο αυτοκίνητο. Υπέροχα, υπέροχα. Εγώ σας πάω γρήγορα για να προλάβω τα θεματάκια μου. Στο Πυθαγόριο, το υπέροχο, το μοναδικό μας, που σφίζει από ζωή αυτό το καλοκαίρι. Και πάμε τώρα στο Γυαλό. Εκεί θα συναντήσουμε τον νέο, νεαρό σε ηλικία, εννοεί επιχειρηματία και άξιο, κύριο Πέτρο Κολάρο, πρώτη φορά στην εκπομπή μας. Και χαίρομαι πολύ που τον φιλοξενώ, γιατί ετοιμάζεται για ένα μεγάλο event. Μια φοβερή βραδιά που θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα πιούμε και ένα ποτηράκι παραπάνω. Αυτά είναι να μην μας γράψουν. Εντάξει, ένα στο οδηγεί, οι υπόλοιποι θα πίνουμε. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλά,
0: γεια σας. Πώς είστε?
1: Εδώ,
0: εκεί στο ρεματάκι. Στην
1: ναι,
0: είσοδο.
1: Σαφέρα.
0: Στην είσοδο του όμορφου αυτού μέρους. Έτσι ονομάζεται. Τοποθεσία, να την πω καλύτερα. Και μια επιχείρηση καινούργια σχετικά από πέρυσι.
1: Ναι, από πέρυσι.
0: Γυαλός.
1: Γυαλός από φέτος.
0: Και νομίζω ότι μας προσφέρει τα πάντα. Τα πάντα. Τι θέλουμε, ποτάκι, τι θέλουμε. Έχουμε και μεζεδάκια, έχουμε και κοκτέιλ.
1: Έχουμε τα πάντα, η εμπειρία.
0: Καφεδάκια,
1: είναι
0: όλα μπροστά όλα. Στη θάλασσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να δώσω και τα συγχαρητήρια μου μέσω ραδιοφώνου, όχι μόνο προσωπικά, για το ότι είχατε την ευλογία να γίνετε και πατέρας πρόσφατα.
1: Να είστε καλά.
0: Και είναι μεγάλη χαρά, μεγάλο έτσι γεγονός,
1: ευλογία
0: αυτό που είπα πριν. Και μέσα σε μια έτσι άκρους ενδιαφέρουσα καλοκαιρινή σεζόν έχετε πολλαπλές ιδιότητες πλέον, κύριε Κολάρο, πολλαπλές ιδιότητες. Και να κάνετε τον κόσμο χαρούμενο και να τον εξυπηρετείτε και να έχετε έτσι και αυτή την ομορφιά του να βλέπετε ένα νέο πλασματάκι έτσι την αγκαλιά σας να μεγαλώνει. Και ωραία εποχή για έτσι, να πάρει το παιδάκι έτσι λιγάκι τα πάνω, το καλοκαιράκι. Εύχομαι καλοτύχερο, καλότυχο,
1: καλά,
0: έτσι λέει ο κόσμος. Είχαμε λοιπόν πριν κανένα μήνα περίπου προετοιμαστεί πάλι να τραγουδήσουμε, κάτι συνέβη, δεν ήρθε έτσι ο...
1: Τραγουδήσαμε, το πρώτο event το κάναμε με
0: το πρώτο.
1: Τζαλίκη.
0: Με το Τζαλίκη έγινε ιστορία, έτσι.
1: Ήταν όμορφα, ήταν πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ήταν ωραίο το σημείο που έγινε, υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση. Ο κόσμος χρειάζεται διασκέδαση γενικά σε αυτό το νησί, γιατί την έχουμε στερήσει λίγο, η αλήθεια είναι, παίρνοντας το βήμα. Από εκεί και πέρα, ναι, είχαμε άλλο ένα event τελικά.
0: Αρρώστησε ο καλλιτέχνης, τι έπαθε.
1: Έγινε ένα πρόβλημα υγείας και δεν τα καταφέραμε, να είναι καλά και ο Σάκης ο φίλος μας.
0: Τώρα είναι καλά,
1: ναι. Τώρα, από το που έρχεται, θα κάνουμε ένα τελευταίο event στο Πυθαγόριο με το Χρήστο Μενιδιάτη και την μπάντα του ολόκληρη. Ήδη η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι κάτι διαφορετικό για το χωριό μας όσον αφορά τα event σε καταστήματα και θέλουμε πάλι να πάει καλά και να ευχαριστηθεί ο κόσμος και να περάσει καλά.
0: Χρήστος Μενιδιάτης, πρέπει να κλείσουμε, είπατε ότι πώς...
1: Εντάξει, να δείτε, υπάρχουν, θα το πω λαϊκά, υπάρχουν για όλα τα βαλάντια,
0: ναι,
1: καταστάσεις, οπότε υπάρχει το ενδεχόμενο να κλείσει ένα τραπέζι με κάποια φιάλη και λοιπά, και υπάρχει και το ενδεχόμενο να πεις να πληρώσεις την είσοδο 10 ευρώ και να περάσεις το χώρο και να περάσεις το τέλος.
0: Άρα λοιπόν για όλους έχει, έτσι, η πρόσβαση, η διασκέδαση και η ψυχαγωγία.
1: Ο σκοπός που γίνονται αυτά τα event δεν είναι μόνο για την επιχείρηση, είναι και για τον κόσμο, και εγώ προσωπικά σαν Πέτρος κοιτάω πόσο ο κόσμος θα μπορέσει να έχει πρόσβαση σε αυτό όσο πιο καλά γίνεται και να μην του στερήσουμε κάτι από κάπου αλλού.
0: Τέλεια, τέλεια. Την Παρασκευή θα γίνει.
1: Σάββατο.
0: Α, νόμιζα 11. Α, Σάββατο, 12 του μηνός.
1: Σάββατο, 12 του μήνα, στις 9.
0: Δεν πειράζει,
1: ώρα.
0: Το λέμε από τώρα. Μπορεί να το πούμε και το επόμενο Σάββατο, έτσι να δώσουμε πάλι το στίγμα μας.
1: Να
0: κανονιστούν οι παρέες, όπως λέτε κι εσείς. Αν θέλει κάποιος να κλείσει ένα τραπέζι, να είναι πιο άνετα, να το κάνει. Υπάρχει, είπαμε, περιθώριο ή πληρότητα αυτή τη στιγμή?
1: Υπάρχει, ακόμα υπάρχει.
0: Να, το ορίστε, καλά κάνουμε λοιπόν.
1: Είναι υψηλή ζήτηση, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή όπως καταλαβαίνετε το μαγαζίνι στην παραλία και έχει χώρο, έχουμε και εμείς αυξημένη τη διαθεσιμότητα.
0: Πάντως είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι νέοι επιχειρηματίες όπως και εσείς διαλέξετε να μείνετε στον τόπο μας, διαλέξετε να δραστηριοποιηθείτε εδώ, να δώσετε το καλύτερό σας σε αυτό, τις ιδέες σας. Από αυτό δεν έχει ανάγκη το νησί μας?
1: Σίγουρα έχει ανάγκη. Ήδη έχουν γίνει πολλές όμορφες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και από νέα παιδιά, αλλά για να μην υποβαθμίζουμε και την προσπάθεια των παλιών, έχουν εξελιχθεί όλοι και έχουμε πάει στη νέα εποχή. Ο τουρισμός μας στηρίζει, ζούμε από αυτό, όλοι δίνουμε, όλοι βάζουμε το λιθαράκι μας. Και κοιτάμε κάθε μέρα με τη μέρα να γινόμαστε καλύτεροι και να επενδύουμε στο νησί μας.
0: Ναι, πάντα αυτό, υπάρχουν όμως περιθώρια πολλά, μάλιστα θα έλεγα, περισσότερες έτσι μέρημνας και ανάπτυξης και διόρθωσης. Επιδιόρθωσης έχουμε, δηλαδή αγώνα ακόμα μπροστά μας. Έχουμε μέλλον. Σε γενικές γραμμές όμως φέτος το Πυθαγόριο, από ό,τι είδα, σφίζει από ζωή.
1: Το Πυθαγόριο
0: πήγε πολύ καλά φέτος.
1: Δική μου προσωπική γνώμη είναι ναυαρχίδα του τουρισμού. Ναι. Τη Σάμου, και δόξα τω Θεώ ήταν μια πολύ καλή σεζόν, θεωρώ, για όλους. Οπότε κοιτάμε αυτό να το αξιοποιήσουμε και του χρόνου να γίνει ακόμα καλύτερο.
0: Και πώς θα μπορούσε να μην είναι, αν σκεφτούμε και μόνο, και έχω γίνει γραφική, το λέω πάντα στην εκπομπή μου αυτό, ξέρετε τι σημαίνει Πυθαγόρας, ξέρετε τι σημαίνει ναός Ήρας, Ήρα, η θεά των θεών, δηλαδή αυτό το μέρος. Δεν είναι απλά ευλογημένο, είναι σούπερ ευλογημένο.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε.
0: Είναι δυνατό. Δηλαδή αυτό το σημείο, το νησί, αυτό το οικοπεδάκι, έτσι το λέμε εμείς και το λέμε πάντα μέσα από την εκπομπή, είναι το πιο σημαντικό σημείο στον κόσμο.
1: Σωστό.
0: Και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα.
1: Σωστό. Οι περισσότεροι. Αυτό που λέτε.
0: Έρχονται από όλη την άκρη της γης, από όλο τον κόσμο και ξέρουν την ιστορία μας. Ποιοι είναι οι αρχαίοι μας φιλόσοφοι, τι έκαναν, τι είπαν, τι ανακάλυψαν. Απολαμβάνουν, το ευπαλήν όριγμα. Δεν πρέπει να είναι στο 8ο θαύμα του κόσμου.
1: Θα μπορούσε.
0: Τα αρχαία λατομεία, τα μοναδικά που έχουμε εκεί πάνω από τον Πυθαγόριο προς Μυτιλινιούς, στον κόσμο μοναδικά, με τα διαφορετικές έτσι...
1: Όπως είπατε, ο τόπος μας είναι ευλογημένος, έχει πάρα πολλά πράγματα για τον κόσμο.
0: Τα λουτρά της Κλεοπάτρας, όλα γύρω από το Πυθαγόριο, όλα αυτά που λέμε τώρα.
1: Όλα γύρω από το Πυθαγόριο.
0: Ναι, η θεά των θεών, ο Πυθαγόρας. Από πού να το πάρουμε τώρα, όχι μόνο από τα μαθηματικά. Λοιπόν, ας αφήσουμε βέβαια και τη φυσική ομορφιά. Εντάξει,
1: αυτό
0: που έρχονται όλα αυτά να δέσουν.
1: Ανυπέρβλητο.
0: Λοιπόν, τι να συζητάμε τώρα, τι να συζητάμε για αυτό το μέρος, για αυτόν τον τόπο, που θα έπρεπε να είμαστε καλύτεροι και από Εμιράτα, από Μόντε Κάρλο, σε ανάπτυξη και οικονομική.
1: Εν δυνάμει.
0: Έρχεται.
1: Μακάρι, για όλοι.
0: Θέλω να σας ευχηθώ να πάει καλά το επόμενο Σάββατο, λοιπόν, να βρεθούμε στο Πυθαγόριο να διασκεδάσουμε με τον κύριο Μενιδιάτη. Μόνο τα μάτια σου εγώ τώρα έχω βάλει, έτσι, να ακούσουμε, να χορέψουμε, να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι παρέα, και θέλω να ελπίζω ότι θα συνεχίσετε έτσι και με την υποστήριξη του κόσμου. Φτάνει να μην έχουμε περιπολικά με το φαναράκι να περνάνε, φτάνει να μην έχουμε stop, σταμάτα, μέχρι εδώ είναι η ώρα, τα καταφέρατε αυτά να τα... Καταφέρατε αυτά να τα εξασφαλίσετε.
1: Είναι πολλά τα κακοσκήμενα. Παρόλα αυτά, με τη σωστή συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε λύσεις σε τέτοια προβλήματα. Αν και μερικές φορές δυσκολευόμαστε λίγο παραπάνω.
0: Ναι. Δεν είναι και ωραίο. Δεν είναι ωραίο αυτό που είδα. Να είναι ο κόσμος γεμάτη παραλιακή βόλτα, έτσι, παρέες παντού, και να μου περνάς και με το φαναράκι. Σβήστο τουλάχιστον. Εντάξει, πόσο. Εντάξει, δεν γίνεται, παιδιά. Είναι άσχημο.
1: Δεν μην
0: σταθούμε εκεί. Ελπίζω, η βραδιά να κυλήσει καλά, να είναι όλα με ασφάλεια. Εποπτεία πρέπει να υπάρχει με διακριτικό τρόπο, με διακριτικότητα. Και δεν είπαμε.
1: Όπως ξαναείπα και πριν, αυτά τα event δεν γίνονται να ενοχλήσουν κανέναν, γίνονται μόνο για καλό του τόπου μας, και ο κόσμος χρειάζεται τη διασκέδαση.
0: Και αυτό θέλουμε ένταση, είναι διασκέδαση.
1: Είναι ένα μότο, ο κόσμος χρειάζεται τη διασκέδαση. Αυτό το νησί δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα στη διασκέδαση.
0: Ναι, γιατί πώς θα προσελκύσουμε και νέους, λένε δεν έχετε πολύ νεολαία, βλέπουμε μεγάλες ηλικίες άτομα.
1: Προφανώς και δεν θα έχουμε νεολαία,
0: δεν
1: έχουμε ένα κλάψο που θα βγάλουμε.
0: Αν 12 η ώρα είναι όλα νεκρά, πώς θα έχουμε. Λοιπόν, καλή δύναμη. Καλή επιτυχία. Μπορεί να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Χάρηκα που τα είπαμε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πήραμε γεύση έτσι με τον κύριο Μηνιδιάτη. Είπαμε 12 του μηνός, το ρεματάκι, στο γυαλό, στο Πυθαγόριο. Τα ωραία μας και τα σπουδαία μας πάντα εδώ στο νησί. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε με έναν άλλο εορτασμό, ένα εορτασμό μνήμης και έτσι ένας φόρος τιμής στο Πλάτανο για τους δικούς μας ανθρώπους που έπεσαν για μια ιδέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο δικός μας άνθρωπος, Άγγελος Ρήγας, Σαμιωτάκη, μέχρι και το κόκαλο, μέχρι και το τελευταίο του κύτταρο στον οργανισμό. Τι κάνεις, χαίρετε.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε.
0: Χαίρετε και αγαλιάστε.
1: Πρώτον, στην Καστανιά έγινε.
0: Η Καστανιά είπα Πλάτανο, ναι, μπέρδεψα τα χωριά, παιδιά, συγγνώμη,
1: είναι
0: γίνεται και στο Πλάτανο.
1: Ημέρα για τη Σάμου, διότι είχαμε ένα σύνολο 40 ανθρώπων, οι οποίοι πέθαναν από τις 29 Οκτώβου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή μέσα σε δύο μέρες, τρεις μέρες, 29-30, σε τέσσερις μέρες η Σάμο στρίνησε 40 νεκρούς εκτελεσμένους.
0: 40 άτομα, ναι.
1: 40 άτομα, οι 17 ήταν οι πιο πολύ μαζεμένοι στις 30 του μηνός στην Καστανιά που εκτελέστηκαν μέσα ένα κήπο, τον ναι. οποίο κήπο αγόρασε μετά ο υποκάτης ο Ζαΐμης, τον δώρησε στην κοινότητα και εκεί πέρα έγινε ένα μουσείο, ένα μνημείο για να τιμά τη μνήμη ναι. αυτών των ανθρώπων.
0: Μάλιστα ήταν 29, 30 και 31 Αυγούστου, έτσι, του 43 να πούμε.
1: Από τις 29, 29 έγιναν οι πρώτες εκτελέσεις, 29, μετά έγιναν στις 30 και την πρώτη του μηνός, 31 δεν είχαμε εκτελέσεις.
0: Και τα δύο χωριά, δηλαδή Πλάτανος και Καστανιά, και αυτό είναι αλληλένδετες.
1: Καστανιά,
0: αυτές,
1: Μαραθώκαμπος,
0: και
1: Κοσμαδέη,
0: Μαραθώκαμπος.
1: Λέκα, Καστανιά,
0: α, και η Λέκα.
1: Μαραθώκαμπος, Κοσμαδέη και Λέκα. Η Λέκα είχε ένα νεκρό μόνο, τα άλλα χωριά είχαν πολλούς.
0: Είχαν πολλούς.
1: Ναι. Η Καστανιά έχει τους πιο πολλούς.
0: Α, η Καστανιά έχει τους πιο πολλούς, ναι. Και εσύ πήγες, παρευρέθηκες στη συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Εγώ πήγα την παραμονή που έγινε μια εκδήλωση.
0: Ναι, έγινε παραμονή. Μια εσπερίδα μνήμης έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Καστανιάς, από ό,τι είχαμε μάθει. Και έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Καστανιάς έγιναν εισηγήσεις για τα γεγονότα, να ενημερωθεί ο κόσμος.
1: Μίλησαν και για την κατοχή, ναι. μίλησαν και για την πείνα της κατοχής, ναι. μίλησαν και για την εκστρατεία στο Γέρκι, μίλησαν και έδωσαν μια άποψη, υπάρχει βέβαια και άλλη άποψη. Τέλος πάντων, πάντως το θέμα είναι ότι πέθαναν 40 άτομα, τα οποία τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση και μέχρι πρόσφατα ήταν προβληματική αυτή. Το κράτος δεν συνενούσε σε αυτές τις εκδηλώσεις, σε αυτές τις επαιτίους μνήμης. Τώρα πια το πράγμα έχει αναγνωριστεί και η Καστανιά έχει πια γίνει, έχει αναγνωριστεί σαν μαρτυρικό χωριό. Είναι του κύκλου και του χρόνου τα γυρίσματα αυτά, δηλαδή μετά από 83 χρόνια δικαιώθηκαν οι άνθρωποι και έγινε το χωριό, ανακηρύχθηκε μαρτυρικό χωριό, ναι. όχι με βέβαια η Καστανιά, αλλά είχαμε και θύματα, είπαμε, και από το Μαραθώκαμπο είχαμε θύματα.
0: Ήταν από ό,τι είχαμε μάθει 17 από την Καστανιά, οι υπόλοιποι όπως είπαμε πριν από τα χωριά που
1: 17.
0: Προανέφερες. Ναι,
1: 17 σε μία μέρα.
0: Νομίζω ότι εκπροσώπησε, είχαμε και εκπρόσωπο από την κυβέρνηση.
1: Ναι, ήρθαν εκπρόσωποι, τώρα πια τα πράγματα δήλωση. Έχουν αλλάξει. Έχει αναγνωριστεί η θυσία αυτών των ανθρώπων. Είπαμε στα πρώτα χρόνια όταν πήγαινες εκεί ήσουν αείποπτος και έμπαινε στο φακελό σου ότι παρευρέθεις και στις

0: δηλώσεις της Καστανιάς, αλλά ο καιρός έχει γυρίσματα και μετά από 83 χρόνια είπα έγινε η Καστανιά ανακηρύχθη μακηρικό χωριό. Αυτό το οποίο θα πούμε τώρα, σε, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε.
1: 2 λεπτά.
0: Κύριε, αυτά μου κάνεις και μου αφήνεις 2 λεπτά. Τέλος
1: τι
0: πάντων,
1: να κάνουμε, αντικειμένο μου. Ναι. Άλλη φορά να τα πούμε, λες.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, τώρα περάσανε οι μέρες, τώρα έχουμε άλλες επαιτίες μπροστά μας. Το θέμα είναι ότι έγιναν οι καθαριστικές επιχειρήσεις στη Σάμο, ήρθε ένας μελανοχήτων φανατικός μουσουλινικός φασίστας υποστράτηγος από τη Ρόδο, παραμέρισε την τοπική ηγεσία της Ιταλικής Μεραρχίας στο Σορνταρέλι και ανέλαβε αυτός επιχειρήσεις για να εκαθαρίσει το αντάρτικο της Σάμου. Το αντάρτικο της Σάμου έπρεπε να εκαθαριστεί, να πάψει οποιαδήποτε αντίσταση, διότι υπήρχαν διαπραγματεύσεις κρυφές των Εγγλέζων με την Τουρκία να δώσουν 2-3 νησάκια δώρο στους Τούρκους οι Εγγλέζοι. Θα κάνανε το λεγόμενο μνημόσυνο με ξένα κόλυβα, αλλά μνημόσυνο εις βάρος των νησιών, και η Τουρκία με αυτό το δέλεαρ να προχωρήσει και να διαθέσει 20 μεραρχίες στον πλευρό των συμμαχικών στρατευμάτων. Γι' αυτό γίνανε εκαθαρίσεις, να εκαθαριστεί η αντίσταση. Βέβαια η άποψη, άλλη άποψη, και αυτή είναι μια άποψη που υπόθηκε στην ημερίδα, είναι ότι η μεραρχία Κούνιο ήταν μια μεραρχία η οποία δεν ήταν φιλομουσουλινική, είχε και πολλούς μέσα μη φασίστες αξιωματικούς, οι οποίοι ετοίμαζαν και την εξέγερσή τους και για να προσχωρήσει η μεραρχία πριν, αλλά τους πρόλαβαν οι εξελίξεις κεντρικά με τον Παντόλιο. Αυτή είναι μία υπόθεση. Έχουμε 2 υποθέσεις για αυτό το θέμα και ο καθένας αναλογίζεται κάποια, αλλά η λογική είναι ότι είναι δυνατόν να αρχίσει σε καθαριστικές επιχειρήσεις στιγμή που έχει ανατραπεί ο Μουσουλίνι από τις 20 του Ιουλίου, αν δεν απατώμε, έχει αναλάβει ο Παντόλιο. Ο Παντόλιο κάνει κρυφές διαπραγματεύσεις με τους συμμάχους για να προσχωρήσει στο συμμαχικό στρατόπεδο και εσύ να στέλνει στρατό να καθαρίσει το νησί, και τελικά κανένα αντάρτη καθάρισε και δεν εκτέλεσε, διότι όλοι αυτοί αμύθηκαν και φύγανε από το ένα βουνό και πήγαν στον άλλο και σκότωσαν ανθρώπους βάσει μιας λίστας που κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε αυτή τη λίστα στους Ιταλούς.
1: Άστα, αυτά είναι τα μελανά σημεία της ιστορίας μας και
0: μελανά σημεία και άλλα μελανά υπάρχουν, τα οποία τέλος πάντων τα έχουμε πει και σε άλλο σταθμό και σε άλλες εκπομπές. Είναι τα παρασκήνια αυτά, πάντως το σημαντικό είναι ότι μετά από τόσα χρόνια η Καστανιά έγινε μαρτυρικό χωριό. Δεύτερον, μπορείς να πηγαίνεις, γιατί παλιά εγώ ήμουν μικρός, δεν πήγαινα, εγώ πήγα πια όταν έγινα νομαρχιακός και δημοτικός σύμβουλος, και πριν πήγαινα, χωρίς να έχω καμιά ιδιότητα, κάποτε κατέθεσα και στεφάνι εκ μέρους της νομαρχίας, αλλά το θέμα ήταν ότι παλιά έμπαινε στο φάκελό σου το χαρτί ότι συμμετείχες στις εκδηλώσεις μνήμης της Καστανιάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και οι καιροί άλλαξαν και τώρα έχουμε επισήμους, έχουμε όλο το επίσημο κράτος, το οποίο προσέρχεται και αναγνωρίζει το επίσημο κράτος μαρτυρικό χωριό.
1: Να πούμε μέσα από την εκπομπή συγχαρητήρια τουλάχιστον για την εκδήλωση σε όλους τους φορείς, και επίσης ότι η μνήμη δεν είναι μόνο φόρος τιμής η μνήμη στο παρελθόν, είναι χρέος απέναντι στην ιστορία μας και ευθύνη απέναντι στο μέλλον μας.
0: Πριν πολλά χρόνια έχει αναγνωριστεί το πράγμα αυτό, δηλαδή πριν πολλά χρόνια πήγαινες, αλλά τα πρώτα χρόνια αν πήγαινες ήσουν ύποπτος.
1: Ακριβώς. Τώρα, Άγγελέ μου, γιορτάζει η Βρουντιανή, Παναγία μας Βρουντιανή, 7 και 8 του μήνα βουρλιώτες, παιδιά μου, γλυκά, στους βουρλιώτες. Παραμονή και ανήμερα.
0: Έχουμε κι άλλη γιορτή τώρα, πρέπει να σκεφτούμε ότι έγινε και η ανακοχή της Ιταλίας και σταμάτησε πια αυτό το στη Σάμο, δηλαδή είχαμε το πρώτο έδαφος της Ευρώπης, το οποίο απελευθερώθηκε από τον κατακτητή. Το πρώτο έδαφος σε όλη την Ευρώπη.
1: Στην επόμενη εκπομπή, Άγγελέ μου, νωρίς όμως, νωρίς. Άντε, το αξίζεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για τις γνώσεις σου. Και του χρόνου, και του χρόνου. Όπως καταλάβατε, ασθμένοντας, έτσι όπως πάντα κάνω για τις περισσότερες φορές, ολοκληρώνω τη σημερινή μας επικοινωνία, τη σημερινή μας έτσι αυτή παρεούλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας, για τα ωραία σας, για τα λόγια σας, για την αγάπη σας. Έτσι, ανταποδίδουμε. Εύχομαι να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, καλοκαιρινό, δροσιρούλικο, γιορταστικό. Και εμείς ραντεβού το επόμενο Σάββατο, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί, για τα δικά μας και τα ωραία μας, με πολύ πολύ άρωμα γυναίκας. Από την Αλεξάνδρα Χαροχέρη, πολλές αγκαλιές τεράστιες και πολλά πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά, γεια σας, να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: κόσμος. FM στους 102.
1: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες, και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
4: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
6: το κοριτσάκι του,
5: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
6: και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Μπαρ Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730 62 153.
9: See you at Corner.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
11: Έλα, φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
11: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: γένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: περάσει και στάβησα πάνω στο σταθμό.
1: Πότε.
0: Αρχές Ιουλίου, δεν ξέρω. Μου έπεσε στα χέρια μου και λέω αυτό αξίζει. Είναι το βιβλίο που έχει βγάλει και ο Παπαδόπουλος. Αυτά είναι τα τραγούδια μου.
1: Κάτσε να ρωτήσω τώρα, μήπως το έχουν αφήσει κάπου και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Για πες μου, τώρα τι γίνεται, είσαι Αθήνα, πού είσαι, στο χωριό, πού είσαι.
0: Θα κατέβω με τη Σνίκο τώρα κατά τις 3. Γιατί δεν φεύγω αργά, γιατί μετά βαράει ο ήλιος καντήλι όταν πηγαίνεις προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Άμα φύγεις 6-7 είναι ο ήλιος καντήλι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πώς το βλέπεις τώρα που πήραμε τη θέση του Λεβαριακού. Εμείς ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Ναι, με την υπόθεση. Εντάξει, ωραία, τώρα τι να σου πω. Πάντως, εάν λένε ότι έχει γίνει μηχανογραφικό λάθος που λέει η Λιβαδιά, τι πιο φυσιολογικό να απευθυνθούν στην ΕΠΟ ή ΕΠΟ να πει, παιδιά, τι έγινε. Γιατί υποτίθεται έγινε μηχανογραφικό λάθος. Τότε γιατί η ΕΠΟ δεν παίρνει θέση. Γιατί για να δικαιώσει την έφεση στον Αστέρα σημαίνει ότι ο Αστέρας έχει στοιχεία. Δεν δικαιώνεσαι έτσι. Πάση περιπτώσει. Εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα δεν βγάζει άκρη πάντως.
1: Όχι, αλλά εάν είναι θέμα λάθους της ΕΠΟ, πρέπει η ΕΠΟ να πάρει θέση. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν δικαστής, αυτό θα έκανα. Έλα εδώ, κυρία ΕΠΟ, τι συνέβη. Να δούμε. Γιατί είναι μία πρόκριση εδώ. Όσοι δεν καταλάβανε, συγγνώμη, όσοι δεν καταλάβανε, έχει στον αγώνα Λεβαδιακού Αστέρα, έχει κάνει ένσταση ο Αστέρας για την κανονική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή. Πρωτόδικα δικαιώθηκε ο Λεβαδιακός, στην έφεση δικαιώθηκε ο Αστέρας και συνεχίζει ο Αστέρας στο κύπελο. Και ο Λεβαδιακός είπε για απόφαση έκτρωμα και θα πάει στο ΚΑΣ.
0: Αλλά μέχρι να πάει στο ΚΑΣ μετά έχει τελειώσει και το κύπελο.
1: Όχι, εντάξει, τώρα αυτές είναι άλλες διαδικασίες. Είναι γρήγορα γίνονται.
0: Πάντως, εγώ δεν θέλω τέτοιος κληρώσεις. Δηλαδή να παίρνουμε. Θέλω να παίζει μπάλα και να παίρνει.
1: Ναι, πώς το βλέπεις τώρα τον Αστέρα, γιατί έχει πάρει κάποια καλά παιχτάκια, τι γίνεται, πώς το βλέπεις.
0: Δεν ξέρω, εγώ έτσι βλέπω στο ίδιο έργο θεατές. Δεν βλέπω ότι οι παγωκαϊμενάκηδες ασχολούνται τόσο πολύ με τον Αστέρα. Τα έχουν ρίξει στις κολλήνες και στο μάραθον.
1: Καλά, ναι, έχει άλλα πράγματα. Εντάξει, αυτοί παίζουν σε υψηλό επίπεδο τώρα, εντάξει.
0: Τότε αν παίζει σε υψηλό επίπεδο να μας πούνε, δεν ξέρεις τι, εμείς τον Αστέρα θα τον πάρουμε.
1: Ναι, και τι, ωραία, συγγνώμη, να σου πω, πάνω εδώ πέρα δεν υπάρχει, προσπαθούν στον Άρη τόσα χρόνια να βρουν κάποιον και δεν πάει. Δηλαδή είναι εύκολο για τον Αστέρα να βρει τέτοιο επιχειρηματία.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο.
1: Πού να βρει ο Αστέρας.
0: Τίποτα δεν βρει. Ο Αστέρας θα πάει εκεί που ήταν.
1: Άμα φύγουν, βρα τα χαράλαπε και χωρίς κόσμο. Άλλο να πας να πάρεις, ας πούμε, την Παναχαϊκή που έχει κόσμο, να πάρεις μια Καλαμάτα που έχει βέβαια ιδιοκτήτη με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Και άλλο να πας στον Αστέρα Τρίπολης.
0: Εγώ, Γιώργη, δεν καταλαβαίνω. Εγώ γι' αυτό βγήκα τώρα. Γιατί δεν δίνουν όπως ο Αχιλλέας. Γιατί ο Αχιλλέας έχει μυαλό και ξέρει από μαγαζιά. Γιατί δεν δίνουν εισιτήρια να κατέβουν οι εκδίδες, οι παροκδίδες, οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί και στέλνουν μόνο τα διαρκεία, δηλαδή το
1: Αστέρα. Ναι, αλλά Ολυμπιακοί πήγανε προχθές.
0: Πήγανε, αναγκαστικά. Τι θα κάνει,
1: πήγανε και αν ο κόσμος είδε άδεια την απέναντι εξέδρα που είναι στα δημοσιογραφικά, γίνονται έργα.
0: Εκεί τη φτιάχνουν, ναι, το ξέρω, φτιάχνουν.
1: Γι' αυτό, αλλιώς θα έχει και αυτή κόσμο.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κατεβαίνει η Τρίπολη κλαίει. Έφυγε η αεροπορία, έφυγε το πεζικό. Έκλεισε η αυτή, έκλεισε. Δηλαδή ξέρεις τι πάνε να πει.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, σωστό είναι αυτό. Για την τοπική οικονομία, σωστό, σωστό.
0: Οι μεγαλύτερες αλυσίδες είναι το νοικιάζεται και το πωλείται.
1: Μάλιστα, σωστό.
0: Οι δύο αλυσίδες είναι, νοικιάζεται και πωλείται.
1: Ναι.
0: Η Τρίπολη κλαίει, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν το κάνουν αυτό.
1: Τώρα φέτος, αφού έγινε η αρχή με τον Ολυμπιακό, θα το κάνουν με όλους φέτος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άσχετο. Ο Πανούτσος τι κάνει.
1: Δεν έχω κάποια νέα. Δεν ξέρω.
0: Και δεν έχει ακουστεί τίποτα.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω κάποια νέα. Και προχθές μιλούσα με έναν συνάδελφο, ούτε αυτός ήξερε.
0: Ο Αυγολέμονος στάνιαρε, εντάξει. Θα πάρει τα ίσα του.
1: Ναι, εντάξει, είναι γίγαντας.
0: Μην κολώνει. Το πρώτο που βγήκε ο Βαγγέλης, από το παιδί βγαίνει συνέχεια, είναι Παναθηναϊκός. Βέβαια με πράσινα γυαλιά. Αν η νίκη του έκανε δύο φάσεις και του έβαζε δύο γκολ, δεν θα κερδίζαν.
1: Καλά, εντάξει. Ο παδός έτσι είναι, ξέρεις. Ναι.
0: Και εγώ ο παδός είμαι, αλλά θα μου πεις εντάξει, έχω παίξει και μπάλα. Δεν πάει. Γιατί το λέω, γιατί του πέσει. Η νίκη τι πώς θα παίξει. Δηλαδή, συγγνώμη, τι κατέβηκε η νίκη. Να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό. Κατέβηκε για το 0. Θα κρατήσουμε το 0. Εγώ λέω και αυτό είναι κάτι για τις ελληνικές ομάδες να μάθουν να τις κλειστές άμυνες να βρίσκουν τρόπο να τις ανοίγουν. Δεν το ξέρω αυτός μέχρι που αν θα σηκώσει σημαία ο Δανός εκεί που έχει 15 σύμφωνα και δεν μπορώ και να τον πω κάτι.
1: Θα δούμε, τι να σου πω, κάτσε να δούμε. Περίμενε, ακόμα αρχή είναι.
0: Εγώ θέλω να δώσω και να κάνει καλή σταδιοδρομή ο Λυκογιάννης, γιατί το παιδί ξέρω τον πατέρα του και την πάνω του είναι από το Μουλάτι, το ελληνικό.
1: Ναι.
0: Ο Λυκογιάννης πήρε Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: είναι κάτω από το μέσα Τριχάνο. Δεν κάνει καλή σταδιοδρομία στον Ολυμπιακό, γιατί εντάξει, χρειαζόταν να γυρίσει. Γιατί έχει γυρίσει και όλη την Ευρώπη, δεν έχασε μια ομάδα μόνο.
1: Λες το παιδί που πήγε στην ΑΕΚ.
0: Ναι, στην ΑΕΚ, όχι στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ.
1: Το αριστερό μπακ, λες.
0: Ναι, το αριστερό μπακ. Ναι, όχι στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ο Μπάμπης, ναι, ο Μπάμπης, ο Νικογέννης.
0: Μπάμπης, είναι καλό παιδί.
1: Ωραία.
0: Και θα μου κάνει μια χάρη τώρα. Θα παρακαλέσω, αν ακούει κανένας, μην πιάσει ο Μητσοτάκης πάλι τώρα. Έπιασε τον Τέλεια και στακίστηκε. Μην ξαναπεί τίποτα για κανένα παίχτη, ούτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε για κανέναν.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν θέλω το μετρό, θέλω τον Τέλεια, τσακίστηκε ο Τέλεια. Λοιπόν. Μην μιλάς, κακομίρι, άστο να πας στην ευκαιρία.
1: Εντάξει, από πάνω μου.
0: Εντάξει. Το στόμα σου γίνεται φασαρία.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, θα τα πούμε, καλή σεζόν να έχουμε.
0: Λοιπόν, επίσης,
1: να είσαι καλά. Λοιπόν. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Χίο, καλώς τον.
2: Καλησπέρα Γιώργο μου.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε.
2: Καλά είσαι, καλό φθινόπωρο.
1: Επίσης.
2: Να έχει όλος ο κόσμος υγεία. Εγώ δόξα τω Θεώ καλά είμαι. Εχθές είχα το γάμο του γιού μου.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Ήμουνα στα λιμέρια του κυρίου νεόφυτου.
1: Να ζήσουν τα παιδιά, να είναι ευτυχισμένοι.
2: Να είσαι καλά.
1: Υγεία να έχουν πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία.
2: Και εσύ να χαιρέσεις τα κορίτσια
1: σου. Πολύ,
2: την οικογένεια, όλοι. Ήταν υπέροχα, ωραία εξυπηρέτηση, ωραίοι άνθρωποι. Από την ώρα που παρκάρες Γιώργο μέχρι την ώρα που έφυγες, έβλεπες πραγματικά επαγγελματίες.
1: Ναι, εντάξει, οργανωμένα πράγματα, ναι.
2: Ναι, γιατί είχε τύχει να πάω κι αλλού, κάτι κοροπή, κάτι έτσι κατά αλλιώς. Και σου λέω, ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα τα αθλητικά. Καλό είναι να μιλάμε πολλά πράγματα, είναι πάρα πολύ ωραία. Για άλλες ομάδες. Κάποιοι ξεγράφουν τον ΠΑΟΚ, κάποιοι ξεγράφουν τον έναν. Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, ο προπονητής κάνει λάθη. Είναι πολύ νωρίς. Όλες οι ομάδες και κυρίως η ομάδα μου, δηλαδή εδώ ακόμα μοντάρι. Προσωπική μου γνώμη. Δηλαδή πιστεύω ότι θα αποδώσουν μετά από
1: κάποιο χρόνο. Μα όλες οι ομάδες θέλουν το χρόνο τους, δεν το συζητάνε νωρίς ακόμα.
2: Είναι συμβολή. Ναι, το βλέπω λιγάκι. Και τα λάθη θα γίνουν μέσα στο πρόγραμμα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι δυνατόν να μην κάνει κάποιο λάθη. Μα είσαι ποδοσφαιριστής, μα είσαι πρόεδρος, μα είσαι. Είναι ένα κομμάτι όπως είναι η κοινωνία μας. Μέσα από τα λάθη το κυριότερο είναι να μαθαίνουν. Πιστεύω και αυτός ο άνθρωπος, ο Σκοβανός, θα δει, πιστεύω, έτσι, σαν νέο μυαλό, σαν νέος άνθρωπος, εκεί που πονάει η ομάδα. Εγώ προσωπική μου γνώμη, πονάει πολύ στο έξι. Πολύ στο έξι. Θέλει μια ταχύτητα, το γρήγορο κέντρο. Μεσοαμυντικά για να μην δέχεται όλα τα κύματα των επιθέσεων σε πολύ γρήγορη χρόνο. Από εκεί και πέρα κάποια βραχυκλώματα που γίνονται στις άμυνες, εντάξει, αυτό παίζει ρόλο και τι επιθετικούς έχει ο άλλος, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, ας πούμε, ότι ναι μεν παίζουν 11 με 11, ο άλλος είναι καλύτερος, αλλά εγώ πιστεύω εκεί φταίει και ένα καλό δεκάρι, ένα δεκάρι το οποίο να δημιουργεί. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν οι τέσσερις επιθετικοί που έχουν να έχουν καλή εικόνα. Δηλαδή και ο Αντίνο γύρω-γύρω τρέχει, ψάχνεται, θέλει επιθετικούς κιόλας να μπουκάρουν. Έτσι. Να κάνουν μπούκες, αλλά όχι μπαίνουμε και δεν ξέρουμε τι κάνουν. Αυτό είναι. Η ταχύτητα μυαλού, το γρήγορο παιχνίδι, εκεί. Το κέντρο το βλέπω λίγο περίεργα, ειδικά στο 6. Εύχομαι να πάνε όλοι καλά, να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα γιατί είναι πολύ νωρίς. Έτσι. Και να είσαστε καλά, να έχεις καλές εκπομπές και πάνω απ' όλα υγεία στον κόσμο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Χαιρετίσματα σε όλους. Να είσαι καλά,
1: ευχαριστώ
2: Γιώργο.
1: Πολύ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και μου λέει ο Χρήστος από την Αργυρούπολη και τον Τζολάκη. Τι να πω, Τζολάκης τώρα έχει κάνει ένα φοβερό ξεκίνημα το παιδί. Είχα 2-2 και προδέσει μια τρομακτική απόκριση που έκανε. Γενικά πήγε καλά και στα δύο μάτς. Και του ευχόμαστε τα καλύτερα. Τι άλλο να πούμε. Μακάρι να υπάρχει συνέχεια και σήμερα, βέβαια, εντάξει, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα βλέπουν το μάτς με το Βόλο. Αλλά έχει τη ΧΑΛ 7.30 ώρα το Nova Premier που παίζει με την Aston Villa. Ωραίο μάτς. ΧΑΛ Aston Villa σε 7.30 ώρα. Και επίσης, 7 η ώρα, όσοι δεν θα δει το Ολυμπιακό, έχει ωραίο ντέρμπι στην Ιταλία. Η Ίντερ που υποδέχεται την Νάπολη από την Κοσμοτέ. Κοσμοτέ είναι αυτό το μάτς. Ο κύριος Γιώργος από το Χολαργό. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Γεια σας,
2: μήνυμα προχθές, αλλά δεν ήθελα να επικοινωνήσω, δεν ξέρω αν σας το πει ο Παύλος. Δεν πειράζει, εντάξει, λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Προχθές δεν τα είπαμε και στον αέρα στον τηλεοπτικό.
2: Όχι, είναι πριν από αυτό.
1: Όχι, πριν όχι.
2: Λοιπόν, αυτά που γίνονται τώρα στον ΠΑΟΚ, το να κάνουμε κουμάντο όλοι φιλαθλοί, τα προδέσματα τα είδαμε με τον Άρη. Θα θυμόσαστε. Που είχαν αναλάβει ο παδί, οι φανατικοί, οι συνδεσμίτες, ανεβάζανε, κατεβάζανε, ποιοι παίκτες θα παίξουν με τον Άρη κτλ. Πριν χρόνια, δεν το θυμόσαστε.
1: Όλα τα ξέρω καλά, τα θυμάμαι καλά. Και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Τα θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη.
2: Τα ίδια τώρα πάνε να γίνουν και στο Ντέκιο. Να κάνουν κουμάντο ο παδί. Αυτό δεν γίνεται, κύριε Κολοκοτρώνη. Πρέπει κάποια στιγμή. Πάω και είναι αδελφό σωματείο με την ΑΕΚ που ήταν. Τα χαλάσανε κακώς. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε, τον έβγαλε από την αφάνεια τον ΠΑΟΚ, γιατί στην αφάνεια ήτανε. Εντάξει. Λοιπόν, τον έκανε ομάδα, πήρε πρωτάθλημα κτλ. Αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Αλλά μυαλό δεν έχουν καθόλου. Μα καθόλου μυαλό. Πώς βρίζεις, πώς μιλάς έτσι. Τα εκατομμύρια τα έδωσε, γιατί είχε κανένα λόγο. Παιδιά, τι έγινε, είχε κανένα λόγο. Γιατί, για να οικονομήσει, τον πήρε τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουν ενεργειάσει Κολοκοτρώνη με αυτό. Λοιπόν, πάω στην ομάδα μου τώρα. Αυτά που είπατε για την ΑΕΚ, αυτά όλα, ήθελα να τα πω εγώ. Γλιτώσαμε χρόνο ομιλίας. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεν μπορείτε, ακούστε κύριε Κολοκοτρώνη, την άποψή μου την έχουμε μιλήσει ξανά για τον, προπονητή αυτό. Αυτός ο προπονητής την πρώτη στραβοτιμονιά που θα γίνει, να μην γίνει ποτέ, θα βγάλει την ουρά του έξω. Είναι τόσο τζόρας, εμπρικός και χαρακτήρα, δεν μ' αρέσει, σαν χαρακτήρας. Λοιπόν, προχθές τι έκανε τώρα. Δηλαδή, πού πάει να παίξεις τώρα, ξέρει με ποιους πάει να παίξεις. Εκτός αν δεν ενδιαφέρεται για την Ευρώπη, σου λέει και θα αποκλειστούμε γιατί να εξοδεύσουμε.
1: Όχι, είναι και γι' αυτό αναγνώριση και καταξίωση, γιατί αν θες να κάνεις καριέρα και σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα προπονητικά, το να πάρεις κάποια θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη μετράνε πολύ.
2: Συμφωνώ. Εγώ εντάξει, μετράει, αλλά αν ο άνθρωπος είναι περίεργος, δεν μπορεί να τον αλλάξεις. Διότι αυτός δεν θα ποτέ δεν θα πει αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Είναι ορισμένοι που λένε αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Αυτός δεν θα ακούσω από το σώμα να πει αναλαμβάνω την ευθύνη. Το ξέρετε τώρα, είναι ο περίεργος χαρακτήρας. Και από τις προχθές χτύπαγε τους πάγους εκεί, χτύπαγε τις πρώτες τι έκανε. Για ποιο λόγο ρε κύριε. Τι έκανες, τι άλλαζες. Πάρ' το εις, δεν πήρας τον Πινέδα. Δεν πρόκειται να φτιάξεις ομάδα με τίποτα. Θα πεις ένα Πινέδα είναι για την ΑΕΚ, τελείως. Από εκεί και πέρα τώρα το τι θα βάλει και το τι ξεκίνησε όταν ήρθε εδώ, τι έκανε, πήγατε να παίξει ρόμβο. Το θυμόσαστε στο ρόμβο, μαζί τα λέγαμε. Τι ρόμβο να παίξει, με ποιους παίξει από τις ρόμβο. Μετά είδε ότι τέτοια βίντεο και τα λοιπά της ΑΕΚ των προηγούμενων χρόνια, έπαιρα. Με ένα μηδέν δεν κάνει δουλειά, να όρισε πάλι το ένα μηδέν. Τι έγινε προχθές. Πάλι μία γέλαμα κάνεις, τώρα στην αρχή, μετά παίζει ρόλο και για την Ευρώπη. Που για μένα η Ευρώπη, τι να λέμε τώρα, να παίξει ο Χάλαντ τώρα να έχει ποιον το ρότα, ποιο θα είσαι, όχι ποιος
1: άλλος. Όχι, ο Χάλαντ θα έχει, το ρέλος με το Μουκουντί, ναι.
2: Καλώς τα παιδιά, καλώς τα τέσσερα.
1: Θα δούμε τον Βινίσιους, με τον Ρότα, λογικά.
2: Ναι, καλά, εντάξει, τι να λέμε τώρα, δηλαδή, τέλος πάντων, δεν αξίζει το κουβεντιάζουμε αυτό. Εντάξει, μέχρι εκεί που πήγε η ΑΕΚ είναι κατόρθωμα, από εκεί και πέρα ακόμα και το UEFA, έτσι το λέω εγώ, δεν μου αρέσει καινούργιο. Το UEFA ακόμα παίξει η ΑΕΚ δύσκολα θα περπατήσει, ξέρω. Παρόλο που έχει επιθετικούς, αλλά η άμυνα
3: δεν είναι άμυνα. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε την επίθεση, όσο ωραία αναπτύσσεται, τόσο ωραίο σκοράρι, με την άμυνα, είναι η νύχτα με τη μέρα σε απόδοση. Δεν είναι. Αυτά τα παιδιά, όπως είπατε. Και ο Ρόδα, ψηλότιμο παιδί, καλό παιδί, κάνει ό,τι μπορεί. Σέντρες πολύ ωραίες, έχουν βγάλει πολύ γκολ. Αλλά πολύ, πολλά γκολ από τις σέντρες του Ρόδα. Αλλά δεν μπορείς τώρα, το επίπεδο είναι τέτοιο. Δεν θα κλείσω ένα χιουμοριστικό που παρεξηγηθείτε. Α, να πω και κάτι άλλο. Ευτυχώς και είναι και η εκπομπή του Σαββατοκύριακο και ξεχνάμε ότι τους στείλουμε στους Τούρκους. Έχουν κάνει έξω φρενών αυτές τις μέρες. Τα έχουμε πει άλλη φορά, δεν θα ξαναπούμε. Δεν ξέρω, έχουν αποφρασιστεί τελείως. Κάποιος πρέπει να τους κόψει το κεφάλι να τελειώνουμε αυτή την ιστορία.
1: Έγινε λοιπόν, κύριε Κωμού.
3: Και το τελευταίο να σας πω να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, κάθε μέρα που νυχτώνει και ένας γλυπ πιτρώνει.
1: Ναι.
3: Θα θυμώσω σε αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
4: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
5: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου?
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Δέσμη μέτρων με ορίζοντα τετραετία που θα απευθύνεται σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ειδικά στις οικογένειες αναμένεται να ανακοινώσει στην ομιλία του απόψε στις 8 ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ελεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Βόλο, 31 σε Θεσσαλονίκη και Χανιά.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
14: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
14: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
13: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
15: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Είναι και είναι φανταστικά, ναι.
23: Εγώ πάω από την άλλη, έχω συγγενείς, άμα σου πει στη Νέα Πολύ, ναι. Αλλά τα ξέρω τα μέρη και ναι. Φυσικά. Τι λέει, καλή σεζόν να έχεις.
22: Ευχαριστώ,
23: στο ραδιόφωνο.
22: Ευχαριστώ.
23: Τι άλλα.
22: Πώς βλέπεις την ομάδα τώρα.
23: Και ήθελα να σου πω, ναι, για τον Ολυμπιακό, εντάξει, είμαστε φαβοροί, πιστεύω, για το πρωτάθλημα, Γιώργο, μετά τις τελευταίες μεταγραφές του Πουέρτα και του... Μου άρεσε και ο Φρόελερ, αν και τώρα έρχεται στην ομάδα και είναι μεγάλος ηλικία, αλλά βγάζει μια ηρεμία, γιατί την Ελλάδα είναι πολύ καλός για το κέντρο. Εγώ απορώ όμως γιατί κράτησε έστω... Για την Ελλάδα κράτησε του Γκαρσία. Εντάξει, είναι δικό του παιδί, αλλά
22: ναι.
23: Μέχρι πότε θα τον έχουν κράτη. Θα πάει 40 χρονών, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό πρέπει να σκεφτεί και κάπως πιο ψυχρά σε αυτό ο Μέντι, τέλος πάντων. Και ευτυχώς κράτησε του Σιπιώνη.
22: Ναι, δεν τον, δεν τον δήλωσε στην Ευρώπη, δεν τον δήλωσε στην Ευρώπη τον Γκαρσία. Τώρα,
23: αλλά,
22: ναι,
23: αλλά
22: τώρα έχεις Πουέρτα, έσαι Σιπιώνη τώρα.
23: Αλλά έχεις, ναι, έχεις πολλούς. Ο Μεξικανός φαίνεται καλός και για να έχει τόσους ακόλουθους θα είναι εκεί να τον ακολουθούν. Ξέρεις, είναι και ένα κανάλι εκεί μεξικάνικο που πήρε τα δικαιώματα του Ολυμπιακού για να τον δει.
22: Ναι, ναι, και στην Κολομβία. Και στην Κολομβία και στο Μεξικό. Ναι, ναι. Ναι, ναι, στην Κολομβία και τον Πουέρτα. Ναι, ναι.
23: Ο Πουέρτα πολύ καλός παίχτης. Ο Βαγί, πώς λέγεται αυτός τώρα,
22: ο Μπέιλι, ο Τζαμαϊκανός.
23: Θα μπορούσε να πάρει κάτι καλύτερο π.χ. του Βάρκας, αλλά αφού δεν ήρθε, δεν είναι άσχημος, πιστεύω.
22: Όχι, καλός είναι ο Μπέιλι, καλός παίκτης.
23: Απλά βγάζει τραυματισμούς για Ελλάδα. Απλά πληρώσαμε τον αποκλεισμό από το Champions League, γιατί όλο τον Ιούνιο η ομάδα ήταν εντάξει. Θα μου πεις πρέπει να πάει για αυτές διακοπές, αλλά όλος ο οργανισμός λες κοίτα στις διακοπές και τι να πω τώρα. Και... δεν πολύ καταλάβαινε τι γινόταν, σαν να βρισκόταν σε ένα λίθαργο, ας πούμε. Και για μένα έπρεπε να γίνουν πιο γρήγορα.
22: Ναι,
23: δηλαδή.
22: Κοίταξε, είναι κάποιοι παίκτες που οι παίκτες τους έχουν τους παράγοντες, το περίμενε. Θέλουν να δουν αν έχουν μια καλύτερη γιώμα. Πρόταση. Δεν είναι εύκολο.
23: Δεν
22: είναι εύκολο.
23: Έτσι. Δεν είπα
22: και, να τώρα, και τώρα, κοίταξε, ο Ουναΐ, πότε ήρθε στον Παναθηναϊκό, όταν κλείσαν όλες οι αγορές. Δηλαδή έχει μείνει η ελληνική, η ρώσικη και η Σαουδική Αραβία.
23: Αυτό έχει δίκιο, Γιώργο.
22: Περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Τι θα γίνει.
23: Δεν είπα να πάρει τον Μπουέρτα, ας πούμε. Δεν μπορούσε όμως να πάρει το. Αν πει ήταν και το Μουντιάλ.
22: Και τον Μπουέρτα, να σου πω κάτι. Αν ο Μαρινάκης δεν έδινε κάποια χρήματα, πολλά χρήματα στους ατζέντιδες, εκεί έγινε η δουλειά.
23: Αυτό άκουσα και εγώ. Να τους έδωσε 2 εκατομμύρια.
22: Παραπάνω τους έχει δώσει. Παραπάνω δεν είναι δηλαδή θέμα ομάδας μόνο οι παίχτες. Είναι οι ατζέντιδες που κάνουν όλη την ιστορία.
23: Σίγουρα.
22: Τα πήρανε χοντρά και εύκολα.
23: Αλλά θα μπορούσε να φέρει κάποιο έστω.
22: Και αυτό είχε θέματα με την Πολώνια. Μια μένει, μια φεύγει, μια. Τέλος πάντων. Ο Φρόελερ είναι καλός παίκτης, έμπειρος παίκτης.
23: Γιατί περνούσαμε την Αϊμέγγια. Θα μου πεις μετά, άμα έχει 2 μεταγραφές ποιοτικές, θα μου πεις μετά με την Πόντο. Πολύ πιθανό να σε, σε απέκλει λόγω που είχε ρυθμό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Καλά είναι και στο Europa. Έχουμε να παίξουμε χρόνια. Και πιστεύω γι' αυτό έκανε τις μεταγραφές, γιατί είδε και την κλήρωση ο πρόεδρος και σου λέει έχουμε πολλές πιθανότητες.
22: Ναι, η κλήρωση είναι καλή, πρώτη, καλή για τον Ολυμπιακό.
23: Την πρώτη οκτάδα και εγώ, ναι, πρώτη φορά είχαμε τέτοια καλή κλήρωση.
22: Καλή κλήρωση.
23: Που έχει πιάσει κάποιες παγίδες, πρέπει ο Χόφενχάιμ, αλλά πιστεύω έχουμε πολλές πιθανότητες να είμαστε απευθείας στους 8, δεν ξέρω να συμφωνήσω.
22: Στους 16, στους 16. Οι πρώτες ομάδες πάνε στους 16 πρώτα.
23: Όχι, να μην παίξουμε ενδιάμεσα. Α, πάει...
22: Όχι, δεν είναι, ναι, δεν θα παίξει ενδιάμεσα. Πρώτα πάει 16 και μετά 8.
23: Πάει 16.
22: Ναι. Η πρώτη 8 πάνε στους 16.
23: Έχουμε να παίξουμε καιρό και δεν έχω...
22: Ναι, ναι, η πρώτη 8 θα πάει στους 16. Ναι, ναι.
23: Ναι, αυτό λέω, ναι, να πάμε. Ναι,
22: στους 16 και μετά 8, ναι.
23: Ναι, ναι, να πάμε στους 16 σίγουρα. Ναι. Και μετά βλέπεις ανάλογα.

0: Μετά βλέπεις, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Και την κλήρωση. Τώρα στο πρωτάθλημα για αυτή την αγωνιστική, τα ντέρμπι βλέπω πολύ χει στα πιο ντέρμπι, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Το ΑΕΚ Άρης και το Παναθηναϊκός Πάοκλες.
1: Ναι, και το Άρης ΑΕΚ και το Παναθηναϊκός Πάοκ βλέπω πολύ χει.
0: Εσύ θα πας Βολό, τίποτα, για Ολυμπιακός.
1: Όχι, δεν πάω, δεν πάω γιατί εργάζομαι. Θα δω τώρα μήπως πάω μετά, από, μετά τις 15, θα μπορεί να τη δω κάπου την ομάδα, θα δω, δεν ξέρω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα έχω άδεια.
0: Ωραία, ωραία Γιάννη. Λοιπόν, είμαστε σε επαφή. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Γιάννη μου, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε και στον Τωτό. Καλώ τον Τωτό, πίσω από Κυριακή μα πήγε Σάββατο. Έλα, κύριε Δημήτρη μου.
2: Είναι άλλη δουλειά του ναύτη, Γιώργο, και άλλη του καντιλανάφτη.
0: Έτσι,
2: άμα θα πεθάνω, θα του λόγω το μυαλό μου μεταμόσχευση.
0: Τι γίνεται.
2: Παράπονα έχει ο Μπαρμπαλάβρος, ο ήρωας που έχει πολεμήσει στην Κύπρο.
0: Μα και μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το είχα πει, το είχα πει πριν φύγω για διακοπές. Τον είχαμε πάρει και δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε στον αέρα. Δεν φταίμε εμείς. Εμείς τον είχαμε πάρει.
2: Α, εντάξει, είναι μεγάλο.
0: Εγώ το είπα, εγώ το είπα. Εγώ το είπα και τον είχαμε πάρει τον άνθρωπο. Αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με το τηλέφωνο.
2: Ναι, Γιώργο. Ναι.
0: Προς Θεού δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο εμείς. Για όνομα του Θεού.
2: Γιώργο.
0: Ναι.
2: Σε πήρα να σου πω για το πατριωτάκι μου που έχει φύγει από τη ζωή, τον Καλογιάννη, τον Αντώνη.
0: Τον Αντώνη, ναι.
2: Μεγαλώσαμε μαζί. Και ήταν ο Κώστας ο Πολίτης, ο μπασκεμπολίστας, ο Πολίτης, που ήταν και πήρε και το γύρο.
0: Ναι.
2: Ήταν κουνιάδος, είχε παντρευτεί την αδερφή του.
0: Μάλιστα.
2: Κώστα του Πολίτη. Είδες πως τη ζωή, Γιώργο.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
2: Με το Σαμάτιο συγχωρεμένο που χάσει και το παιδί. Με τον Κόκοντα.
0: Ναι, το Δημήτρη, που έφυγε την περασμένη εβδομάδα, ναι.
2: Ναι, με τον πρόεδρο μου έκανα παρέα τον Τσαουσάκη, με τον άλλο που βγάλε το τραγούδι μια γυναίκα, δύο άντρες κοπολόι, δίχως άντρες, το ένα στη δουλειά και τον Βιτσιάρα στα καλιά.
0: Ναι.
2: Όλους τραγούδιστε. Κάναμε στο πέντε φρύ παρέα με τον Μητσάκη.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η ζωή, γιατί αν μηδενικό είμαστε.
0: Εντάξει. Είπαμε, γι' αυτό λέμε πάνω απ' όλα υγεία και να απολαμβάνουμε κάθε λεπτό πρέπει. Κάθε λεπτό να το απολαμβάνουμε, αν μπορούμε.
2: Γιώργο μου, έχει φαντασία ένα φεγγάρι, τσαγούδαγε ο Μελιδιάτης. Συναντιόμαστε με τον Καλογιάννη και τον Γρηγόρη τον Πυθικόση, έξω από το κέντρο. Και να πεις, μου λέει, πολλά χαιρετήματα στον γαμπρό σου και είναι πολύ άντρας. Τον Κυριάκο τον Πιπιλικάκη, που ήταν τραυματοφύλακα.
0: Τον τερματοφύλακα, του Απόλλωνα, ναι.
2: Έφυγε και ο γαμπρός μου, νεότατο. Ένα μηδενικό, Γιώργο μου, είμαστε.
0: Εντάξει,
2: καλά κι αν εγώ και τα τρώγα τα λεφτά και γύρναγα.
0: Εντάξει.
2: Ήμουν αλανιαρόγατο.
0: Εσύ πέρασες καλά τη ζωή σου, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Πέρασες καλά. Τη γλέντσες τη ζωή σου, τη γλέντσες. Ωραία, ωραία.
2: Έπιασα το νόημα.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία.
2: Όπως λένε τα τραγούδια μέσα από τη ζωή.
0: Βέβαια. Όλα τα τραγούδια αυτά τα παλιά που γράφανε η Ευτυχία Παπαγενοπούλου κλπ. Η οποία την θεωρώ μια τρομερή στιχουργό, ήταν όλα το αμφάγκαντία τη ζωή, η καθημερινότητα. Ναι.
2: Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος έγραψε ένα τραγούδι από μένα που του το είπα πιτσιρικάς που ήμουνα και πήρε τα λόγια και το έκανε τραγούδι. Το γέλαγε η Κατερίνα.
0: Μάλιστα.
2: Και γέλαγε η Μαρία. Το γέλαγε η Μαρία.
0: Γέλαγε η Μαρία, η Μαρία, ναι.
2: Ναι, με τα πιτσιρικάς, με τα ρολεμάν, με τα παντίνια και είχα και τη Σφεντόνα.
0: Ναι.
2: Και σπάγα τις λάμπες.
0: Ναι.
2: Και άμα πέναγε ο Κυραλέκος με τη χοντρή τη γυναίκα. Τη σημάδευα εγώ στο πισινό. Ναι, αυτά έκανα εγώ, Γιώργο.
0: Μάλιστα,
2: αυτά
0: μάλιστα,
2: έκανα εγώ. Στη μαμά μου πήγα 10 χρονών ήμουνα και τη πήγα ένα κοριτσάκι εδώ στο περατικό μενά μου.
0: Ναι.
2: Από που λέγανε 8 χρονών εκείνο, εγώ 10. Την πήρα από το σχολείο που σχολάσαμε
0: ναι.
2: Και την πήγα στη μάνα μου. Τη σακελαρίου σχολεμένη Ρίτα γελάγανε. Γιατί έμενε εκεί δίπλα, σε μια λατζέρισα.
0: Μάλιστα.
2: Έχω βιβλίο μεγάλο στη ζωή.
0: Ωραία, έτσι, έτσι.
2: Και ο άλλος τι σου είπε. Το τραγούδι που έχω βγάλει το κάθε μέρα που νυχτώνει, ένας κερατάς πιτρώνει, κλέβουνε λόγια τον Τωτό.
0: Ωραία κύριε Δημήτρη μου, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα τα πούμε καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι γερός και να σε ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ επίσης κύριε Δημήτρη. Να είστε γερός. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
3: FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, πάμε στην τελική ευθεία. Θα ακούσουμε έναν ακόμα ακροατή. Ο κύριος Στέλιος από τη Βέρεια με ρωτάει για τον Diego Costa που ήρθε σήμερα το πρωί για τον ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω τον παίκτη. Δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Δεν παρακολουθούσα πρωτάθλημα Ρωσίας στην Κράσνονταρ. Ο Αουγκούστο, το παλιό χαφ του ΠΑΟΚ, έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια. Αλλά εντάξει, θα μου πεις τώρα επειδή είναι και συμπατριώτες. Θα τον δούμε. Ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε δανεικό με οψιόν αγοράς 8 εκατομμυρίων. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει υστερεί πάρα πολύ στα center back. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Εγώ ο Χατζηδιάκος ποτέ δεν το πίστεψα το παιδί. Αυτός ο Ελουστόντο είναι αργός. Ο Μιχαηλίδης, έχω πει την άποψή μου, θέλει εν δυνάμει δύο βασικούς. Παίρνει τον Diego Costa, προφανώς γιατί ο Λύση διαπίστωσε γρήγορα ότι υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, σαφώς αδυναμίες υπάρχουν πολλές. Θέλει και χαφ, θέλει και center for. Θα το δούμε. Λοιπόν, Κώστας Λουτράκη, καλό στον Κώστα.
5: Γεια σου Γερό, τι κάνουμε.
0: Πώς είσαι?
5: Καλά, καλά φίλε, καλά.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι. Να είσαι γερός δυνατός, εσύ και η οικογένειά σου.
5: Και εσύ Γερό, να είσαι καλά. Καλό χειμώνα σε όλους. Καλή περίοδο να έχουμε ποδοσφαιρική. Τώρα για την ομάδα μου, έτσι. Λοιπόν, δεν μου άρεσε αυτό που βλέπω, Γιώργο, αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Δηλαδή, με πονάνε τα μάτια μου. Δεν μπορώ. Πονάνε τα μάτια μου. Δηλαδή, μιλάω ειλικρινά.
0: Κοίταξε τώρα, αυτό που δείχνει ο Νίστρουπ, αυτό που φαίνεται τώρα, τον ενδιαφέρει άμεσα το αποτέλεσμα σε πρώτη φάση.
5: Τι δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, θα πει, θα πει.
5: Δεν μπορώ να βλέπω τον Παναθηναϊκό τώρα, ας πούμε, στο κέντρο, ειδικά που έχουμε μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό θα πει πήρε και τον Ουναή και γι' αυτό πήρε και του άλλου δύο. Να βλέπω την μπάλα, να γυρνάει την μπάλα ένα στον άλλο, γύρω-γύρω προς τα πίσω, πάλι γύρω-γύρω προς τα πίσω, χωρίς να μπορεί ένας να πάρει την μπάλα, να κάνει μια τρίμπλα, να δώσει την μπάλα δεξιά. Δηλαδή είναι αυτό που είπες. Η μπάλα γύρω-γύρω και προς τα πίσω δεν μου αρέσει, που μου αρέσει τα μάτια μου. Πάει να πάρει το αποτέλεσμα. Με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που είναι καλή ομάδα, έχει τα προβλήματά του. Πώς θα παίξει έτσι?
0: Κοίτανες, με τον ΠΑΟΚ μην τον φοβάσαι επιθετικά, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει χαφ, έχει προβλήματα στην άμυνα, αλλά δεν ξέρω αμυντικά ο Παναθηναϊκός, δηλαδή αυτόν τον άλλη που είναι γρήγορο σαν τον άνεμο που θα τον πιάσει.
5: Ακριβώς.
0: Είναι θέμα αυτό, είναι θέμα.
5: Και θέλουμε και αυτό πέρα κι άλλο, όπως το πες και εσύ, δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί πέρα. Τώρα με τον Τζιριβέγια, με τον Κοντούρη, δεν μπορώ να...
0: Ο μοναδικός κλασικός κόφτης είναι μόνο ο Κοντούρης. Δεν έχει άλλο. Και αυτός δεν παίζει, βασικός δεν παίζει το παιδί.
5: Έφυγε ο Σόφης, ναι.
0: Και εγώ βλέπω μήπως φύγει και ο Τσιριβέγια.
5: Ναι, όχι. Από ό,τι διαβάζω τον έχουν, δεν τον βάλουν. Αύριο θα τον στείλουν και αυτό, ναι.
0: Βασικά είναι τραυματίας. Βασικά είναι τραυματίας το παιδί.
5: Εγώ διαβάζω στην μερίδα τώρα και στο παδέν, εσείς οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, είναι τραυματίας.
5: Ο Αντίνιο. Πολύ μπαμ. Με τίποτα, τίποτα. Τι να το κάνω εγώ, γυρνάει πίσω, μαρκάρει, πιάνει τον παίκτη. Εγώ θέλω μπροστά να κάνει μια τρίπλα δύο, να μπει μέσα στην περιοχή, να σουτάρει, να σκοράρει, να δώσει γκολ. Τίποτα. Πελίστρι. Λες δεν έχει πόδια. Λοιπόν, οι παίκτες αυτοί δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό. Για μένα. Εγώ βλέπω δεν κάνει ο Πελίστρι για τον Παναθηναϊκό. Ούτε το Αντίνο, αυτός που βλέπω μέχρι τώρα, δεν κάνει. Τι τον πήραμε, τόσα λεφτά. Τι κάνει. Για πίσω μαρκάρι, τον παίκτη ναι, γυρνάει αμυντικά και επιθετικά ωραία.
0: Το Ταμπόρδα πώς το βλέπεις?
5: Ο Ταμπόρδα είναι πάρα πολύ καλός και του βγάζουν την αράσα, την Παναγία του βγάζουν του Ταμπόρδα. Σκυλή ανήμερο.
0: Ο Γιάγκουσιτς.
5: Λίγος, πολύ λίγος. Αλλά ξέρεις κάτι, σκέφτομαι με την έκρηξη του μυαλού μου. Μήπως δούμε καμιά περίπτωση να πούμε, όπως είπες εσύ, του, που την πρώτη χρονιά δεν παίζει και μετά σου βγαίνει τα μάτια. Ναι. Και είναι και αυτή η περίπτωση. Πρέπει να την ποντάρουμε την περίπτωση αυτή. Ναι. Όπως είχαμε τον Αργεντίνο.
0: Τον Μπορέλη.
5: Το θυμάσαι την πρώτη χρονιά τι λέγαμε και τι κάναμε.
0: Ναι, και μετά μας έβγαλε τα μάτια, ναι.
5: Λοιπόν, και άμα ο Γιάννης του χρόνου σου κάνει τα μάτια, λέω εγώ.
0: Ναι, σωστό αυτό.
5: Γι' αυτό δεν μπορούμε να. Το θέμα είναι μην χάνουμε βαθμούς να είμαστε κοντά να είμαστε κοντά στον στο τίτλο, γιατί ο Παναγιώτης πάει να πάρει το πρωτάθλημα τώρα.
0: Ναι.
5: Εγώ καταλαβαίνω ότι πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Να είμαστε κοντά στον τίτλο, γιατί ο Παναγιώτης πάει να πάρει το πρωτάθλημα τώρα.
0: Ναι.
5: Εγώ καταλαβαίνω ότι πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πώς θα πάρει το πρωτάθλημα όμως, άμα δεν είσαι πολύ κοντά με το Ολυμπιακό.

Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές, είναι 18-19 μεταγραφές αν τα βάλετε κάτω, μαζί με τον Μαφέο που πήγε, που ήρθε και έφυγε. Θέλει πολύ χρόνο τώρα, δεν είναι εύκολο. Απλά για να σας πω για τον Μπουέρτα, γιατί έχω διαβάσει διθυράμβους. Απλά να ξεκαθαρίσω, δεν ξέρω πόσοι το έχετε καταλάβει. Το παιδί δεν είναι κεντρικό χαφ με την έννοια ότι είναι ο παιχταράς στο δεκάρι. Είναι αμυντικό χαφ. Σε όλες τις ομάδες είναι ένα εξάρι, το οποίο κάποια στιγμή στη Λεβερκούζεν, όσα μάτς έπαιξε, που δεν ήταν πολλά, ο Τσάμπι Αλόνσο προσπάθησε να του δώσει έτσι λίγο προωθητικό χαρακτήρα. Θα μου πεις τώρα στην Ελλάδα, ένα εξάρι προδιαγραφών στην Ευρώπη μπορεί να παίξει 8-10. Συμφωνούμε 100%. Το λέω διότι η λογική, όσο υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο και χωρίς να ξέρω τι θα αποφασίσω με τη Λίμπαρ, λέει ότι στα χαφ, αν πάει σε ένα 4-2-3-1 και μπορεί να παίξει και 4-3-3 με τους παίκτες που έχει, θα είναι ο Πουέρτα με το Φρόιλερ η διάδα στο κέντρο. Δηλαδή ο Πουέρτα να είναι μπροστά από τα center back και να κανονίζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού και μπροστά του ο Φρόιλερ που είναι έμπειρος. Και να πάει σε μια τριάδα τώρα, θα έχει μπροστά τον Γκουστάβο Σά πίσω από το center forward και δύο ακραίους. Θα είναι ο Ελκάμπι, θα είναι ο Κονσάλες, αυτά θα τα δύο προπονητής. Και ο Γκουστάβο Σάμαρες. Πάντως ο Πουέρτα είναι αυτό το στυλ μπαλαδό φάτσα, λιτό φάτσα που λέμε, έτσι. Και επειδή με βλέπω ερωτήματα εδώ πέρα, τελικά που ανήκει, εάν δεν δούμε τα συμβόλαια, διότι οι Κολομβιανοί υποστηρίζουν ότι έχει έρθει για ένα χρόνο και τα άλλα τρία θα πάει στην Νότιχαμ. Από τον Ολυμπιακό, αυτό που βγαίνει ότι έχει δώσει ο Ολυμπιακός τα χρήματα της μεταγραφής και είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Όπως και να έχει, το τελευταίο που πρέπει να απασχολεί κάποιον είναι πού ανήκει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όντως μπορεί να παρουσιαστεί από τη στιγμή που είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης, σε ένα χρόνο λέω από τώρα, ότι έγινε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στην Νότιχαμ για πάρα πολλούς λόγους. Και ας έχει πληρώσει Νότιχαμ ο Μαρινάκης ως Νότιχαμ και όχι ως Ολυμπιακός. Αυτά γίνονται. Το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι αν ο Πουέρτα που θα πάει σε ένα χρόνο ή ο Ουναΐ. Το θέμα είναι εάν θα παίξει τον Ολυμπιακό, πόσο θα βοηθήσει, πόσο θα είναι επιδραστικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι ώστε η ομάδα του Ολυμπιακού να παίξει ένα τέτοιο ποδόσφαιρο που να αρέσει τον κόσμο. Γιατί όπως είπε και ο Μαρινάκης την περασμένη εβδομάδα, όλο με σέντρες παίζουμε. Και τον είδαμε το Μεντιλίπαρ σιγά να προσπαθεί να το αλλάξει. Να γίνει ο Ολυμπιακός που γνωρίσαμε με το Μεντιλίμπαρ μετά την κατάκτηση του Κόμφαρες, ο οποίος πιέζει, κερδίζει μπάλες, τρέχει, δημιουργεί προϋποθέσεις, σκοράρει. Αυτό τον Ολυμπιακό έχει μάθει ο κόσμος. Όχι τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται να κάνει γιώμες και να έχει το μυαλό του πώς θα βρει τον Ελκάμπη. Αυτό είναι το λάθος του Μεντιλίμπαρ. Ότι έχει προσαρμόσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο πώς θα βρεθεί το center for. Άρα από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να δει ο Μεντιλίμπαρ είναι τι θα κάνει. Να έχει ένα παιχνίδι ποικιλίας, ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στο φορ πώς θα σκοράρει, να σκοράρουν και τα χαφ, να σκοράρουν και οι ακραίοι. Αυτή είναι η μαγιά του προπονητή. Και δεν ισχύει μόνο για τον Μεντιλίμπαρ, αλλά ισχύει για τον οποιοδήποτε προπονητή, έτσι σε κάθε περίπτωση.

0: Μόλις τώρα βλέπω, έχω απέναντί μου την Earth News. Έχουμε μία πτώση φάντομ στην Τανάγρα. Σίγουρα τώρα στο δελτίο ειδήσεων και ο Δημήτρης ο Χριστούλιας που έρχεται θα σας ενημερώσει για περισσότερες πληροφορίες. Εγώ βλέπω κόσμο, έχει πέσει το φάντομ, φωτιές. Το βλέπω στον αέρα, δεν έχω φωνή. Έτσι, καταλαβαίνετε, έχω μόνο την εικόνα. Μπορείς να βάλεις λίγο, Γιώργο, μπορεί να βάλουμε λίγο εικόνα, λίγο ήχο να ακούσουμε.
1: Ότι έχει καταπέσει.
2: Είναι τραγική η είδηση που μας μεταφέρεις. Εμείς βλέπουμε τις φλόγες στην άτρακτο του αεροσκάφους, το οποίο συνεδρίζω πριν από λίγη ώρα.
1: Ναι, είναι η εικόνα που μας δίνει ο Βασίλης ο Τζόκας με την κάμερα του. Και βλέπουμε ακριβώς τη φλόγα, βλέπουμε πυκνούς καπνούς. Την ώρα που συνετρίβει το αεροσκάφος είδαμε μια πολύ μεγάλη έκρηξη. Είδαμε ένα μανιτάρι φωτιάς μπροστά μας.
3: Και στη συνέχεια από εκείνη την ώρα μιλάμε για ένα διθέσιο δικινητήριο αεροσκάφος.

0: Έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ήταν στην αρχή της επίδειξης. Ήταν στο μέσο κατά την
1: Ήταν στην αρχή, ήταν περίπου στο...
2: Λοιπόν, ακούσαμε τώρα σε απευθείας είδηση την κρατική τηλεόραση, τι ακριβώς μεταδίδει. Εγώ τώρα αποχωρώ, θα έχουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Δημήτρης ο Χριστούλιας πρεμιέρα, αλλά σαφώς θα ξεκινήσει με αυτή την τραγική είδηση που είχαμε με την πτώση Phantom. Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε αύριο. Βέβαια, αύριο έχουμε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοβράδυ.
3: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια... Το... Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Καλώς τον Περικλή.
7: Πώς πάνε οι δουλειές?
8: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
9: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
10: Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
6: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
8: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
6: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
11: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 7973.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
16: και 6977 80 93 89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
17: στα χείλη.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
18: Στις όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και ο αγιασμός. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης, ενώ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ελεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός. Απόλυτα εφικτό χαρακτηρίζει τον στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το πιο μεγάλο επίτευγμά μας στην υγεία είναι το προλαμβάνω και τα 6,7 εκατομμύρια Έλληνες που συμμετείχαν στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων. Στη Μόσχα βρίσκονται οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ και ακολούθως θα ταξιδέψουν στο Κίεβο μεταφέροντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην φάση των 16 του Αμερικανικού Open. Τα ξημερώματα ο Έλληνας τενίστας απέκλεισε τον Τσέχο Γύρι Λεχέσκατσκα με 3-1 σετ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Χρυσούλιας και κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα θα μιλάμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας, την καθημερινότητά μας. Θα συζητάμε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα, το ρεύμα, τα ενίκια, τα κόκκινα δάνεια, θέματα που αφορούν τη φορολογία και φυσικά τις συντάξεις. Και πολλά ακόμη θέματα για τα οποία εσείς κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στο Real FM θα ζητάτε να πάρετε απαντήσεις από τους ειδικούς, από εργατολόγους, φοροτεχνικούς, δικηγόρους, μεσίτες, ενεργειακούς επιθεωρητές, καταναλωτικές οργανώσεις και πολλούς ακόμη που θα φιλοξενούνται σε αυτή την εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο. Για να μπορέσουμε να δώσουμε, φίλες και φίλοι, όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις σε προβλήματα και απορίες, θα πρέπει να μου στέλνετε το δικό σας θέμα με το οποίο θέλετε να ασχοληθούμε στο στούντιο papakirealfm.gr ή τηλεφωνώντας στο 211-200-8200, όπου θα ακούσετε την κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη να σας απαντά και να καταγράφει το δικό σας πρόβλημα. Στόχος εξάλλου αυτής της εκπομπής είναι να είμαστε χρήσιμοι σε θέματα που αφορούν την τσέπη μας και τους οικογενειακούς μας προϋπολογισμούς.

Ακούσαμε στο δελτίο ειδήσεων του Real FM ότι κατέπεσε ένα διθέσιο διοικητήριο Phantom από την Χρύσα Κλειτσιώτη. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος, όπως σας είπα, τύπου Phantom, που έπαιρνε μέρος σε αεροπορικό σόου στην Τανάγρα. Σε λίγο, έκτακτη είδηση, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Μαζανίτης για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σάββατο λοιπόν, σήμερα 5 Σεπτεμβρίου, και όλα τα βλέμματα, κυρίες και κύριοι, είναι στραμμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει μέτρα στήριξης για όλους που στόχο θα έχουν να αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες. Σε πολύ λίγο θα έχουμε καλεσμένο εδώ στην εκπομπή τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος θα μας πει την στόχευση που θα έχουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ενώ λίγο μετά τις 3.30 θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος θα σχολιάσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες αναφορικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Pink Floyd ακούμε, Money, και στον ήχο είναι ο αγαπημένος μου φίλος, ο αγαπητός μου φίλος Γιώργος Τζιβελεκίδης.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε αμέσως τον Χρήστο Μαζανίτη. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Τι έχει γίνει στην Τανάγρα? Σε ακούμε.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, φαίνεται λοιπόν ότι πρόκειται για ένα φάντομ της πολεμικής αεροπορίας από την 117 πτέρυγα μάχης, το οποίο βρισκόταν στην Τανάγρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που είναι του σοου αεροπορικής επίδειξης του Athens Flying Week. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της απογείωσης, οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι δεν πήρε το ύψος το οποίο ήταν το επιθυμητό για να συνεχίσει μετά να κάνει τις αεροπορικές επιδείξεις. Έχει λοιπόν μόλις απογειωθεί το αεροσκάφος και για κάποιον ανεξήγητο λόγο δεν μπορεί το αεροσκάφος να ανέβει παραπάνω. Κάνει μια στροφή, λένε οι ίδιες πληροφορίες, παίρνει μια κλίση και τελικά συντρίβεται. Αυτό συνέβη ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, και είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που λέω, οπτική επιβεβαίωση αλεξιπτότου. Σημαίνει ότι το δημελές πλήρωμα δεν φαίνεται μέχρι στιγμής, το τονίζω, και είμαι, το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη και πολύ προσεκτικά.
0: Και πολύ καλά κάνεις, Χρήστο, και πολύ καλά κάνεις.
1: Ότι δεν έχει υπάρξει οπτική επαφή με αλεξίπτωτα σε ό,τι αφορά τους πιλότους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση τόσο από τα συνεργεία που βρίσκονταν στην αεροπορική έκθεση, αεροπορική επίδειξη, όσο και από την 114 πτέρυγα μάχης από την Τανάγρα, να προσεγγίσουν το σημείο και να διαπιστώσουν, να δουν τι ακριβώς, να δουν για τους πιλότους για να ξεκινήσουν. Έχει ξεκινήσει δηλαδή ήδη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πιλότων. Τα Phantom όλα είναι διθέσια, διακινητήρια διθέσια μαχητικά, και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το Phantom που φέρει το σηριακό αριθμό 504. Το ίδιο αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει και χθες πτήση πάνω από το Airshow, μια επιτυχημένη πτήση, όλα λειτουργήσαν ρολόι και ό,τι έγινε σήμερα έγινε παρουσία εκατοντάδων θεατών που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο προκειμένου να παρακολουθήσουν την αεροπορική επίδειξη.
0: Χρήστο, είμαστε στη διάθεσή σου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ό,τι καινούριο έρχεις, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματος εδώ στον Real FM και είμαστε στη διάθεσή σου να ακούσουμε όλες τις νέες πληροφορίες. Μακάρι όλα να είναι καλά για τους δύο χειριστές του Phantom. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ.

0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά με τους δύο χειριστές του Phantom που κατέπεσε πριν από λίγο στην Τανάγρα. Εμείς θα συνεχίσουμε την κανονική ροή της εκπομπής μας και θα διακόπτουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή που ο Χρήστος ο Μαζανίτης θα μας μεταφέρει τις νέες πληροφορίες. Λοιπόν, όπως σας είπα, 3 με 4 κάθε Σάββατο και Κυριακή θα είμαστε μαζί για να ασχολούμαστε με την οικονομία, με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Φυσικά, σήμερα και αύριο όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις εξαγγελίες που θα κάνει λίγο μετά τις 8 το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλες τις προηγούμενες ημέρες έχουν υποθεί πάρα πολλά αναφορικά με τις πληροφορίες που έχουμε και εμείς σχετικά με τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει ο Πρωθυπουργός, με τις εξαγγελίες τις οποίες θα κάνει. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι η στήριξη σαν οικοκυριά θα συνεχιστεί. Οι νέες παρεμβάσεις θα έχουν προς ανατολισμό συνενίσχυση των εισοδημάτων μισθωτών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά στις επιχειρήσεις. Πριν ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, πάμε να ακούσουμε τι ανέφεραν σε ομιλίες τους χθες σε συνέδριο που πραγματοποίησε η ημερησία στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και στη συνέχεια ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μια νέα δέσμη παρεμβάσεων προς αυτήν την κατεύθυνση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων και των ελεύθερων επαγγελματιών και τη στήριξη των συνταξιούχων και των οικογενειών με παιδιά. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής. Και μια ενιαία εθνική στρατηγική περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης που θα συνδέει τις εθνικές προτεραιότητες με τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.
2: Γι' αυτό και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους. Και έχουμε πλήρη επίγνωση ότι κάθε επιλογή που κάνουμε σήμερα, κάθε απόφαση η οποία θα ληφθεί τώρα, θα διαμορφώσει τις δυνατότητες της επόμενης γενιάς.
0: Ακούσαμε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Ο κύριος Πιερακάκης είπε ουσιαστικά ότι μια στρατηγική στην οποία κάθε πολίτης, αυτό θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό σε λιγότερο από 5 ώρες, μια στρατηγική στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει μέσα από τα μέτρα τον εαυτό του. Εάν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο για τα μέτρα που θα ακούσουμε σε λίγες ώρες, κυρίες και κύριοι, αυτό θα ήταν μέτρα για όλους. Καθώς, όπως όλα δείχνουν, οι εξαγγελίες θα αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες. Μέτρα για οικογένειες, εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως είπαμε, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, θα παρουσιάσει, κυρίες και κύριοι, ένα σχέδιο τετραετίας. μέτρα κοστολογημένα, με άμεση εφαρμογή, μήνα-μήνα, ποια μέτρα είναι αυτά και ποιοι θα ωφελούνται. Και σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα αυτά θα ξεκινούν να εφαρμόζονται από τον προσεχή Νοέμβριο. Όλες οι οικογένειες, όπως όλα δείχνουν, όλες οι κοινωνικές ομάδες θα ακούσουν κάτι που τους αφορά. Έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, φοροελαφρύνσεις για πολλούς. Και αν πρέπει να σας τονίσω κάτι, είναι ότι οι λέξεις κλειδιά που αναμένεται να ακούσουμε το βράδυ από τον Πρωθυπουργό είναι οι λέξεις προοπτική και ορίζοντας.

Λοιπόν, και περιμένουμε φυσικά να ακούσουμε και τα μέτρα από τον Πρωθυπουργό το βράδυ. Αύριο θα έχουμε στην εκπομπή 3 με 4 εδώ στο Real FM. Θα κάνουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάλυση των μέτρων που θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ. Και τη Δευτέρα το μεσημέρι, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 12 το μεσημέρι, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα προχωρήσει στην εξειδίκευση των μέτρων.

Όπως σας είπα και πριν από λίγο, πολλά έχουν γραφτεί τις τελευταίες ημέρες, πολλά έχουν υποθεί αναφορικά με τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Πάμε να δούμε εντάχει μερικά από αυτά σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε. Θα ξεκινήσω με τους συνταξιούχους. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πληροφορίες ότι το επίδομα, η ενίσχυση που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο και από φέτος θα είναι στα 300 ευρώ, υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί ακόμα και στα έως 450 ευρώ. Εκτός όμως από τους συνταξιούχους και οι εργαζόμενοι θα έχουν ωφέλη από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις.

0: Πάμε όμως να δούμε και τι λένε οι άνθρωποι της αγοράς. Έχουμε πει εδώ και αρκετές ημέρες, έχει υποθεί από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης εδώ και αρκετές εβδομάδες, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός σήμερα το βράδυ. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, τον κύριο Βασίλη Κουρκίδη, έναν γνώστη της αγοράς, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι θέλει η αγορά προκειμένου να προχωρήσει, να υπάρχει ανάπτυξη και για το καλό των επιχειρήσεων, αλλά και φυσικά για το καλό των εργαζομένων. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστούλια. Καλό ταξίδι, εκπομπή.
0: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Θέλουμε εδώ να είστε μαζί μας, να μας λέτε τα νέα της αγοράς, να μας λέτε τι προβλήματα υπάρχουν, αλλά και να δίνετε λύσεις, γιατί ως πρόεδρος επιμελητήρου ένας θεσμικός σας ρόλο είναι να κάνετε προτάσεις προς την κυβέρνηση και κυρίως προς τα οικονομικά υπουργεία, προκειμένου να βρίσκονται λύσεις σε προβλήματα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχει ήδη προαναγγελθεί ότι στο επίκεντρο των εξαγγελιών θα βρεθούν επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποια μέτρα πιστεύετε ότι απαιτούνται προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικές?
1: Θεωρώ ότι οι μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει πραγματικά τη δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη ρευστότητα. Η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Θα δούμε σε ποιο βαθμό, βέβαια, από το 80%, ενδεχομένως να πάμε στα επίπεδα που ήμασταν την περίοδο της πανδημίας, στο 50 με 55%. Η οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος επίσης βοηθάει. Και βεβαίως, εάν υπάρξει μείωση του συντελεστή φορολόγησής μας κατά 2% που ακούγεται, θα είναι πολύ μεγάλη ανάσα για μας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε ακριβώς να ανταποκριθούμε και στις αυξήσεις των μισθών που θέλουμε να κάνουμε στους εργαζόμενους μας, σε συνδυασμό και με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο είναι το δεύτερο βασικό ζητούμενο για την επιχειρηματικότητα γενικά.
0: Κύριε Κουρκίδη, όλα αυτά έχουν κάποιο κόστος, προφανώς θα το έχει μετρήσει το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης. Ωστόσο, έχετε πει, σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να το λέτε, ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα πιο αποτελεσματικό παραγωγικό μοντέλο, έναν πιο ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Τι πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Ναι, είναι σημαντικό να στηριχθεί η παραγωγή, η μεταποίηση και η βιομηχανία μας, να ενισχυθεί η εξωστρέφειά μας με εξαγωγές, να αναπτύξουμε την ναυπηγική βιομηχανία και τις λιμενικές μας υπηρεσίες. Είμαστε μια ναυτική χώρα και με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξουμε την εφοδιαστική αλυσίδα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθεί μια ενίσχυση, να δοθεί μια, αν θέλετε έτσι, δυνατότητα μεγαλύτερης ρευστότητας σε αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να επενδύουν περισσότερα από τα κέρδη τους. Και μάλιστα είχαμε ζητήσει ένα αφορολόγητο αποθεματικό, το οποίο, αν είναι 5%, να επενδύεις 10% στην επιχείρησή σου. Με αυτόν τον τρόπο, τι πετυχαίνουμε? Να μεγεθυνθούν οι μικρές επιχειρήσεις, να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, να προσλάβουν περισσότερο κόσμο και, με αυτό, και να μπορέσουμε να είμαστε πιο αυτάρκεις στα προϊόντα τα οποία μπορεί να παράξει η χώρα μας. Τα παρήγαγε στο παρελθόν και θα πρέπει να τα παράξει και στο μέλλον.
0: Για να γίνουν όλα αυτά όμως, Πρόεδρε, χρειάζονται και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι έχουν τελειώσει έχει τελειώσει και το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν τελειώσει τα κονδύλια το Ταμείο Ανάκαμψης, και πρέπει να δούμε και τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Πραγματικά πρέπει να μεγαλώσει αυτή η περίμετρος δυνατότητας ένταξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Πρέπει να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Πρέπει να διευρυνθεί η πιστωτική επέκταση από τις τράπεζες στις μικρομεσαίες, να δημιουργηθούν νέα εργαλεία ρευστότητας από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με εγκυοδοτικά εργαλεία. Και μάλιστα υπάρχουν τα κονδύλια τα οποία, αν μοχλευτούν, την επόμενη τριετία μπορούν να δώσουν περίπου 4 δισεκατομμύρια στην πραγματική οικονομία. Τα έχουμε καταθέσει αυτά και ζητάμε επίσης και κάποια τραπεζικά προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας για αυτούς που μπορεί να έχουν οφειλές, αλλά τις εξυπηρετούν.
0: Δύο ερωτήσεις σε μία για να μπορέσουμε μέσα σε δύο λεπτά, Πρόεδρε, να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας. Αυτό που συζητείτε τις τελευταίες ημέρες είναι αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση και πώς θα τη χάνουν καλύτερης φορολογικής μεταχείρισης συνεπείς φορολογικά επιχειρήσεις. Έχετε μιλήσει πολλές φορές για τις συνεπείς φορολογικά επιχειρήσεις. Ένα ερώτημα είναι αυτό, ποια είναι η γνώμη σας, και ένα δεύτερο, πώς επιβαρύνει τις επιχειρήσεις η άνοδος του ενεργειακού κόστους.
1: Θα έλεγα ότι η συνέπεια είναι η λέξη κλειδί. Δηλαδή θα πρέπει η τεκμαρτή φορολόγηση να συνδεθεί με τη συνέπεια. Περίπου 670.000 ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με τον τεκμαρτό τρόπο και οι μισοί περίπου αδικούνται. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αποσυνδεθεί η τεκμαρτή φορολόγηση με το τζίρο και με το επίπεδο του κατώτατου μισθού, το οποίο αυξάνεται κάθε χρόνο. Αυτό είναι το πρώτο. Νομίζω ότι εκεί θα υπάρξουν κάποιες διορθώσεις. Μένει να δούμε με ποιο τρόπο θα τις εφαρμόσουν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για το θέμα...
0: Του ενεργειακού κόστους.
1: Για το ενεργειακό κόστος είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση του. Ήδη μετά από 6 μήνες πολέμου είδαμε ότι βρισκόμαστε στο σημείο 0. Ο πληθωρισμός είναι ενεργειακός πληθωρισμός και όχι γενικευμένος. Είδαμε ότι μέσα σε ένα μήνα από το 2,7 τον Ιούλιο πήγαμε στο 3,7 τον Αύγουστο, και επειδή έρχεται και χειμώνας, τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα. Τα πάντα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Ας ελπίσουμε να τελειώσουν οι εχθροπραξίες σύντομα στη Μέση Ανατολή, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, και για το καλό αυτών των χωρών και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και για να επανέλθει η οικονομία σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα. Σας ευχαριστούμε. Ήταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε αμέσως με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο.
2: Real FM.
3: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων ηλιακών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συνεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά. Μόνο το Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά, ενώ τα κτίρια με ηλιακά πάνελ σε εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα,
15: λαμαρίνες για στέγαστρα,
14: πάνελ,
15: περίφραξη,
14: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
15: είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
14: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
17: Σιγά εσύ, σιγά.
16: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσης αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
17: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο...
16: Ποσειδώνα, ακούς.
17: Να συνεχίσω.
16: Ναι, συγγνώμη.
17: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
16: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
17: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
16: Ποσειδώνα, ακούς.
18: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
19: Το κοριτσάκι του.
18: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
19: Και τη φωλιά του.
18: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
19: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
18: Κοτόπουλο σούβλας.
19: Κολοκυθολούλουδα.
18: Μεζέδες και αποστάγματα.
19: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
18: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
19: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
18: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
19: Στη φωλιά μας.
20: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
0: Θέρμανσης. Μου έλεγε χτες πρατηριούχος με πολύ μεγάλη εμπειρία θα ήταν πάνω από 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Πώς απαντάτε σε όλα αυτά που καθημερινά, σε όλα αυτά τα προβλήματα που καθημερινά απασχολούν τα νοικοκυριά? Πώς θα απαντήσετε, κύριε Υπουργέ?
24: Κύριε Χρυσουλιά, δεν θα αρνηθούμε τα προβλήματα. Εξάλλου και εμείς δεν ζούμε σε κάποιον άλλο πλανήτη. Στην Ελλάδα ζούμε. Τα προβλήματα αυτά τα αντιλαμβανόμαστε. Τα νιώθουμε εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο. Να αυξάνει με τρόπο μόνιμο, και θέλω να το συγκρατήσετε αυτό το οποίο λέω, με τρόπο μόνιμο τα εισοδήματα των Ελλήνων και να μειώνει φόρους. Σε αυτό λοιπόν το δίπτυχο θα κινηθούμε και αυτό το διάστημα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε το εισόδημα των Ελλήνων με τρόπο ξεκάθαρο. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τους Έλληνες καθώς μας το επιτρέπει το μέρισμα της δημοσιονομικής επιτυχίας της πατρίδας μας, οι θυσίες των Ελλήνων που πιάνουν τόπο, και ταυτόχρονα θα μειώσουμε το φορολογικό αποτύπωμα καθώς η Ελλάδα περνάει σε μια νέα φάση αρκετά πλέον μακριά από τα μνημόνια.
0: Κύριε Υπουργέ, πάμε λίγο να δούμε τώρα. Ακούσαμε χτες και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, όπου ουσιαστικά περιέγραψαν το τι θα ακούσουμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Ποια είναι η στόχευση των μέτρων, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η στόχευση των μέτρων και πότε θα δούμε αυτά να εφαρμόζονται?
24: Αυτή η Διεθνής Εκθέση Θεσσαλονίκης, κύριε Χριστούλια, θα είναι η Διεθνής Εκθέση Θεσσαλονίκης των μικρομεσαίων, των συνταξιούχων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των δημασίων υπαλλήλων, όλων των ανθρώπων που έχουν οικογένεια και μοχθούν καθημερινά. Θα είναι μια ΔΕΘ συνέπειας των συνεπών πολιτών, οι οποίοι για χρόνια σηκώνουν πάρα πολύ μεγάλα βάρη στους ώμους τους και επιδιώκουν να συγκρατήσουν όχι μόνο τις δικές τους οικογένειες αλλά και την οικονομία μας. Θα είναι μια ΔΕΘ της αλήθειας. Μια ΔΕΘ την οποία όποιος πολίτης θα καταλάβει, θα δει ότι έχει καταβληθεί μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια υπέρ του. Θέλω να είμαι πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω ότι οι σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αντανακλούν τις ανάγκες της μικρομεσαίας Ελλάδας, της Ελλάδας που ξυπνάει κάθε πρωί και παλεύει για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και είμαι πολύ αισιόδοξος και πιστεύω θα το καταλάβουν και οι πολίτες σε λίγη ώρα.
0: Γιατί ξέρετε, πολλές φορές βλέπουμε τους αριθμούς να ευημερούν, αλλά τα προβλήματα παραμένουν, όπως είναι αυτό του στεγαστικού. Και επειδή έχω πάρα πολλά ερωτήματα αυτή τη στιγμή στην εκπομπή για το στεγαστικό και ρωτάει ο κόσμος να περιμένει σημαντικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο θέμα του στεγαστικού το επόμενο διάστημα, κύριε Υπουργέ.
24: Παρεμβάσεις στο στεγαστικό έχουμε κάνει και θα ξανακάνουμε. Υπάρχουν προσεγγίσεις και στην προηγούμενη ΔΕΘ και σε προηγούμενα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, που προφανώς είναι σε αυτόν τον προσανατολισμό.
0: Σπίτι μου τρία θα υπάρχει, ρωτάνε εδώ οι φίλες και οι φίλοι.
24: Ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να τα προσδιορίσει.
0: Νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση κατοικιών. Έχει γίνει χαμός με αυτό το πρόγραμμα, το έχουμε πει ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και το σπίτι μου δύο πήγε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό τα ζητάει ο κόσμος.
24: Θα πω λοιπόν ότι αυτό το οποίο λέτε είναι αυτό το οποίο και μας κινητοποιεί. Το γεγονός ότι τα προγράμματα βγαίνουν και έχουν επιτυχία είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά αντανακλά και το θετικό του πράγματος. Ότι κάποιοι σχεδίασαν κάποιες πολιτικές και αυτές οι πολιτικές βγήκαν. Επομένως, ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να τις προσδιορίσει. Εγώ αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω είναι το εξής. Μην βιάζονται κάποιοι να πυροβολούν τις πολιτικές. Τις προηγούμενες ημέρες είδαμε μία κριτική για τις 72 δόσεις, για παράδειγμα. Εσείς αναφερθήκατε στα προγράμματα της στέγης και πολύ σωστά είπατε ότι ο κόσμος τα αγκάλιασε. Λέμε λοιπόν, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα για τις 72 δόσεις. Κάποιοι σπέβδουν να μιλήσουν για αποτυχία, χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και τα στατιστικά. Αυτή τη στιγμή 11.000 συμπολίτες μας στις 26 Ιουλίου έχουν μπει στις 72 δόσεις, έχουν κάνει τις αιτήσεις τους και τρέχουμε και ακόμα θα τρέξουμε ακόμα πιο δυναμικά. Θέλω λοιπόν να πω ότι εργαλεία υπάρχουν, ο πολίτης πρέπει να τα μαθαίνει. Τα ίδια λέγανε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Χθες έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση ο Κυριάκος ο Πιερακάκης για το πόσο καλά πάει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Θέλω λοιπόν να πω, μην αντιπολιτεύονται κάποιοι, και δεν μιλώ για τα μίντια, μιλώ κυρίως για τα άλλα κόμματα, μην αντιπολιτεύονται εργαλεία τα οποία έρχονται να διευκολύνουν και να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας. Μην αντιπολιτεύονται πράγματα τα οποία τελικά λειτουργούν. Δεν είναι αντιπολίτευση αυτό στην κυβέρνηση. Αυτό είναι αντιπολίτευση στον πολίτη.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, λοιπόν,
24: έχουμε μέρημνες και θα συνεχίσουμε να έχουμε μέρημνες που θα βοηθούν καθημερινά.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, εμένα αυτό που ουσιαστικά με ενδιαφέρει είναι να δίνονται λύσεις και μακάρι 72 δόσεις και ο εξοδικαστικός να αποτελούν μέρος της λύσης για το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Πάμε λίγο στις, γιατί έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα, κύριε Υπουργέ, και ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας, γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμα σας είναι πολύ δύσκολο τη σημερινή ημέρα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τους συνταξιούχους αλλά και με τους δημοσίους υπαλλήλους.
24: Είναι δύο ομάδες που οπωσδήποτε βρίσκονται στα κυβερνητικά ραντάρ. Δεν μπορούν να μην βρίσκονται στα κυβερνητικά ραντάρ, καθώς ξέρουμε ότι και οι δημοσίοι υπάλληλοι έχουν μεγάλες απώλειες στα εισοδήματά τους, κυρίως στα χρόνια των μνημονίων. Άρα αυτό μας κινητοποιεί. Αλλά και οι συνταξιούχοι πρέπει να κινηθούν με μεγαλύτερους όρους αξιοπρέπειας. Νομίζω ότι το απόγευμα θα είναι δύο από τις ομάδες οι οποίες θα παρακολουθήσουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις κυβερνητικές εξαγγελίες. και σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι την χάνουν τις κυβερνητικές μέρημνες. Κανένας πολίτης, κύριε Χριστούλια, κανένας πολίτης δεν πρέπει να μείνει χωρίς δίχτυ ασφαλείας, χωρίς δίχτυ βοήθειας. Και προς αυτές τις κατευθύνσεις κινούμαστε και ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί το βράδυ. Είναι σαφές.
0: Αναμένουμε...
24: Θα είναι μια καλή διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, θα τις αναμένουμε τις εξαγγελίες. Πριν σας κλείσω, με ρωτάνε τι θα γίνει με τις τρίτεκνες οικογένειες. Θα έχουν και αυτοί, θα λάβουν κάτι, θα εξισωθούν με τις πολύτεκνες. Γενικά με τις οικογένειες, τι θα γίνει, κύριε Μαρκόπουλε?
24: Η τριτεκνία έχει πλέον χαρακτηριστικά νέας πολυτεκνίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει από τα βλέμματά μας, από τις σκέψεις μας και από τις στρατηγικές μας. Νομίζω λοιπόν ότι τα πράγματα θα τρέξουν.
0: Μάλιστα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
24: Ο Πρωθυπουργός το έχει προσδιορίσει από την τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις διακοπές. Είναι στο επίκεντρο. Υπάρχουν προτάσεις γύρω από την τεκμαρτή φορολόγηση. Υπάρχουν συζητήσεις για την προκαταβολή φόρου. Είναι πράγματα τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο, τα έχουμε επεξεργαστεί. Ας περιμένουμε τις τελικές τοποθετήσεις.
0: Και εκτός από τα μέτρα που θα αφορούν ενισχύσεις σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει με τις μεταρρυθμίσεις, ας πούμε μεταρρυθμίσεις για λιγότερη φοροδιαφυγή?
24: Ήδη οι εξελίξεις είναι...
0: Και είναι πάνω στο αντικείμενό σας ακριβώς αυτό που σας ρωτώ.
24: Ακριβώς, κύριε Χριστούλια. Ήδη οι εξελίξεις είναι θετικές. Τα νέα ψηφιακά εργαλεία της ΑΔΕ, η σύγκληση την οποία έχουμε πετύχει σε ό,τι αφορά το Υπουργείο και την ΑΔΕ, η καλή συνεργασία και το γεγονός ότι πλέον ο πολίτης καταλαβαίνει τη δύναμη που έχουν τα POS συστήματα, συν πράγματα τα οποία θα ακουστούν γύρω από τη συνέπεια σήμερα των φορολογούμενων, νομίζω ότι ακριβώς κλείνουν αυτές τις πολύ μεγάλες τρύπες του παρελθόντος. Δεν λέω ότι τελειώνει η μάχη, αντιθέτως λέω ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η μάχη πρέπει να συνεχιστεί. Όμως είμαστε ήδη σε μια προοδευτική πορεία, ήδη είμαστε σε θετικές εξελίξεις και αυτό φαίνεται εξάλλου από την πορεία των δημόσιων οικονομικών αλλά και των φορολογικών εσόδων. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο κάνουμε είναι να εργαζόμαστε συνεχώς προς μια θετική κατεύθυνση και νομίζω ότι τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δημήτρη Μαρκόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εγώ θα περιμένω και τα μέτρα έκπληξη που κάθε χρόνο εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός. Πάντα υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν τα γνωρίζει κανείς και την τελευταία στιγμή τα εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός. Να δούμε σε ποια κατεύθυνση να είναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία μέσα σε μια πολύ δύσκολη μέρα για εσάς. Καλό σας απόγευμα.
24: Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας.
1: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. We

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Η ώρα είναι 3 και 47 λεπτά. Θα είμαστε μαζί για 10 λεπτά ακόμη. Θα μιλήσουμε για ό,τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου πλέον όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί προς την ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ακούσατε τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Μας έδωσε τη στόχευση των μέτρων που θα ανακοινώσει σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός. Εξαγγελίες που γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Το πετρέλαιο Brent βρίσκεται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο πάνω από τα 70 ευρώ την θερμική μεγαβατόρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο, ειδικά το πετρέλαιο Brent, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, την αμόλυδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Πετρέλαιο κίνησης, όπως και η αμόλυδη βενζίνη, είναι πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με την αμόλυδη βενζίνη μάλιστα σε πολλά πρατήρια καυσίμων, ακόμα και στην Αττική, ακόμα και στην Αθήνα, να ξεπερνάει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.

Μιλήσαμε για πάρα πολλά θέματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το απόγευμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ένα από τα μηνύματα που μου στέλνετε έχει να κάνει με τη στέγαση. Τι θα γίνει εάν θα υπάρξει νέο πρόγραμμα σπίτι μου, δηλαδή αν θα δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους νέες και νέες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, τη δική τους στέγη με ένα ευνοϊκό επιτόκιο. Οι πληροφορίες μου, κυρίες και κύριοι, λένε ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το πρόγραμμα και αυτό γιατί ήταν ένα πρόγραμμα στο οποίο ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε επιτυχία και το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετό κόσμο, σε πάνω από 14.000 νέους και νέες, να αποκτήσουν το δικό του σπίτι. Επίσης έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον Χρήστο, ευχαριστώ τον Γιώργο, ευχαριστώ την Κατερίνα για τα καλά τους λόγια που μου λέτε για τις επιδοτήσεις, για την ανακαίνιση κατοικίας, για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που μόνο για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, οι οποίες πρέπει να σας πω έχετε τη δυνατότητα να τις υποβάλλετε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ήδη έχουν υπάρξει 80.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανοιχτές κατοικίες και πάνω από 11.200-300 αιτήσεις, πάνω από 11.200 αιτήσεις σε ό,τι αφορά τις κλειστές κατοικίες. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της εκπομπής μας, εντός Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία για την υποβολή των οριστικών δηλώσεων, των οριστικών αιτήσεων, προκειμένου να ενταχθούν οι δικαιούχοι στο πρόγραμμα. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το θέμα της στέγασης. Θα φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή θα έχουμε ειδικούς που θα απαντούν σε ερωτήματά σας και κάποιοι από αυτούς θα ασχοληθούν με τη στέγαση να απαντήσουν τα δικά σας ερωτήματα. Πολύ σωστό αυτό που μου λέτε, τι θα γίνει με τους αγρότες. Οι αγρότες επίσης θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών που θα κάνει μετά τις 8 ο Πρωθυπουργός. Μερικά από τα μέτρα που ακούγονται και αφορούν τους αγρότες είναι η ομαλοποίηση των πληρωμών από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η επιδότηση λοιπασμάτων, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης απευθείας στην αντλία των πρατηρίων καυσίμων από τον Νοέμβριο. Μην ξεχνάμε ότι αν θέλουμε να έχουμε σοβαρό πρωτογενή τομέα, πρέπει να στηριχθούν σοβαρά οι αγρότες.

Με ρωτάτε, Λίτσα, θα σου απαντήσω αμέσως τώρα. Μου λες πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις από τον Ιανουάριο. Μέχρι στιγμής δεν μπορώ να σου πω κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό. Αυτό που εκτιμάται ότι θα είναι πάνω κάτω περίπου στο 3%. Μιλάμε για τις συντάξεις που θα καταβληθούν το 2027. Την πρώτη αύξηση θα τη δείτε με την καταβολή των συντάξεων που θα πάρετε προς το τέλος του Δεκεμβρίου.

0: Με ρωτάτε για την εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους. Και γι' αυτό έχει ακουστεί ότι για τις υψηλότερες συντάξεις ότι θα υπάρχει μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους. Επίσης για τον κατώτατο μισθό.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric.

0: News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Νόρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
2: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1 συσκευασία.

0: μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και...

κοιτάζει φίλε, όλα κρύβουν μια σκιά. Καταγυλάμε στη ζωή

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο πεν του πεν με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
10: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
9: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
11: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Τις περισσότερες φορές που ταξιδεύω με τα μάτια κλειστά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, ντοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο. Κρυοπωλείο, Αθανασία.

0: στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκια, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο και εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

δίπλα μου. Δεν έχω αντοχή και όλα μου τα δάκρυα τα πήρε η βροχή.

δίπλα μου. Ξεθόριασε το αίμα μου. Κρεμάστηκαν τα αστέρια, μα έπεσαν στη γη.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730-62153.
9: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

ζήσει. Έχει πλάσει κόκκινησει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα,

Είχες τα μάτια σου κλειστά, τα μάτια σου κλειστά και δεν κοιμήθηκα. Είχες τα χέρια σου ανοιχτά

να ορκιστώ στα αρώματα σου, πως τα όνειρά μου ήταν θολά, θολά, θολά σαν τα δικά σου. Δεν τα πίστεψα ποτέ, τα είχα ανάγκη όπως ποτέ. Μα στην υγειά σου

σου, τα πέτρινα φιλιά σου στα μάτια μου, που ποτέ δεν θα χορτάσω, ποτέ κι αν σε μαγέψω,

Κουράστηκα να ψάχνω την Ιθάκη. Το ταξίδι πια δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να μαθαίνω απ' τα λάθη. Τα λάθη μου δεν έχουν πια αξία. Κουράστηκα μόλις εδώ να φεύγεις. Να σε χάνω στη μεγάλη πολιτεία. Κι εγώ μια θλιμμένη παραλία. Συνέχεια τα μάτια.

ήδη πια δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να μαθαίνω απ' τα λάθη. Τα λάθη μου δεν έχουν πια αξία. Κουράστηκα τα τείχη να γκρεμίζω κι άλλα καινούργια να υψώνονται μπροστά μου. Κουράστηκα συνέχεια

φοράω αυτό το αγκάθινο στέμα πάνω στο ψεύτικο θρόνο, γεμάτος από σπασμένες σκέψεις που δεν μπορώ να φτιάξω. Κάτω από τα ίχνη του χρόνου τα αισθήματα εξαφανίζονται. Εσύ σε κάποια άλλη, αλλά εγώ είμαι ακόμα εδώ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
4: Σιγά εσύ, σιγά.
3: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
4: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
3: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Να συνεχίσω.
3: Ναι, ναι, συγγνώμη.
4: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
3: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
4: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
3: Ποσειδώνα, ακούς.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273

0: 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
13: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
14: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ανακαινίζεις.
15: Χτίζεις.
0: Βάφεις.
15: Ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές.
15: Ανακατασκευές.
0: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
15: Σοβάδες.
0: Βαψίματα.
15: Σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις.
15: Χτίζεις.
0: Βάφεις.
15: Ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και έφυγες στα ξαφνικά.

0: γιατί.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. 61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.

0: οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Νόρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
1: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 8172 08.
5: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα που αλλού. Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης.

0: Ανδρέας Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
1: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3 και 19. Βεργίνα 3 και 69. Ποντίκι Μόσχου 10 και 95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1 συν 1. Φαστ 1 και 10. Διξάν 6 και 90. Φέρι 2 και 79. Βιλέντα 1 και 10. Τένα 7 και 95. Πάμε μπαζάρ.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
11: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
5: Σιγά εσύ, σιγά.
4: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται.
6: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
5: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
4: Ποσειδώνα, ακούς.
5: Να συνεχίσω.
4: Ναι, ναι, συγγνώμη.
5: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
4: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
5: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
4: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
11: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι.
12: Στα χείλη.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

ζώνη όταν ξαναρθείς. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία.

0: Ενημέρωση ΣΑΙΜ, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: ένα ουίσκι με λίγο πάγο και κοκακόλα.
1: Μάλιστα κύριε, τι θέλετε άλλο, έχουμε απ' όλα.
0: Εσύ τι πήρες να σε κεράσω, ξέρω πως θέλεις.
1: Είμαι του μπαρ, είναι η δουλειά μου, αφού το ξέρεις.

0: Ένα ουίσκι με λίγο πάγο και κοκακόλα.
1: Μάλιστα κύριε, εδώ στο μπαρ έχουμε απ' όλα.
0: Εσένα θέλω, άσε τα μπαρ και έλα μαζί μου.

0: Ρυθμός. FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730 62 153.
7: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. FM στους 102.

0: Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, 974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.

0: Θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric Αντλίες θερμότητας.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις το μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

σε χάσω. Εγώ να πονέσω μονάχη να κλάψω. Δεν είναι που φεύγεις και τώρα σε χάνω. Δεν είναι

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις, να με σώσεις.